0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξορισμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

my, so my, συνεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου.

είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

δύο Μέτς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

κάνω τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί εκτός από εμένα, που σε κρύπτη μη

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. 1.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πόσο το κρύβω.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣΗ.
0: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
4: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
7: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
5: ΖΕΦΚΣΗ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Λοιπόν, αγρίεψε όπως σαν καζάνι βράζει. Σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότα στο λος. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι. Και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα τα κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν. Ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να πούν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά.

Είδα τον πόλεμο φάτσα, φιλί και τυράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα. Με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα είδα Αλεξίπτωτα χείλη στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει Βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στον δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο και εγώ τουρίστας.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια τόπα ζητάει. Ολυμπιάδα, και χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάνε τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή, για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένοι, πίστη μας καημένοι. Ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Πέμπτη βράδυ.
0: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
11: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
12: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλή σας μέρα και φωτεινή ημέρα και μέρα με ήλιο που είχαμε λησμονήσει τις τελευταίες δύο μέρες. Με μια διαφορετική θερμοκρασία όμως να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει χρωματική, περιβαλλοντική, καιρική συνθήκη μεταβολής. Και εσύ βρίσκεσαι φυσικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, στο μαγαζίνο της εξατομίκευσης εμβάθυνσης και διασύνδεσης στους 102, το Ράδιο Αλιβερία είναι εδώ, κοντά σου φυσικά και μέσα από όλες τις πλατφόρμες του διαδικτύου.

0: Σε αυτήν την συχνότητα όπου κάθε πρωί στις 8 βρισκόμαστε παρέα εδώ στο Είμαστε στον Αέρα, στην εκπομπή που προσπαθεί να λέει αυτά που δεν βολεύουν. Και στη συχνότητα που προσπαθεί να βρίσκεται εκεί που τέμνεται η ενημέρωση με την πολύ καλή μουσική. Το Σωτήριο έτος 2026 βαίνει προς την ολοκλήρωση σιγά σιγά και του ένα του μήνα του. Είμαστε στην 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Και στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες και 50 λεπτά Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε ακόμα μια πρεμιέρα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 το βράδυ.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Πρεμιερών συνέχεια στο Ράδιο Αλιβέρια 1, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησαν ξανά οι βασικές εκπομπές, το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών. Φυσικά έρχονται και άλλες από αυτές που αγαπήσατε στις περσινές σεζόν, στην περσινή σεζόν και στις προηγούμενες σεζόν γενικότερα, αλλά και νέα πράγματα σε αυτήν εδώ την συχνότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει και σήμερα στον κόσμο, στην περιοχή μας, εδώ στον τόπο μας, στο νησί μας, στο νησί των Παθών και των Πόθων, αλλά και φυσικά στον κόσμο. Δεν σας έβαλα τυχαία να σας εφιστήσω την προσοχή στην σημερινή, στο βράδυ, το βράδυ σε νέα εκπομπή με τους συμφοιτητές, φυσικά γιατί έχει πολύ ΟΗΕ ημέρα σήμερα με τις ομιλίες ηγετών που συνεχίζονται στην 81η αυτή Γενική Συνέλευση, και αναρωτιόμαστε ακόμα 81 ολόκληρα χρόνια γιατί δεν θυμόμαστε την ιδρυτική διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους και εν το μέσο πολλών αυτή την περίοδο. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι μέσα στην εκπομπή, ένα μέρος αυτής της εκπομπής και όχι όλο, γιατί εδώ υπάρχει και το τοπικό στοιχείο, υπάρχει και το πολιτικό καθαρά με την ανάλυση που κάνουμε. Θα πάμε να κάνουμε παρέα όμως, γιατί έτσι συνηθίζεται σε αυτήν εδώ την συχνότητα, σε αυτήν εδώ την ώρα, όπου προσπαθώ να ψάξω να βρω μέσα από τις πλατφόρμες αλλά και μέσα από την ζωντανή μετάδοση με εικόνα και ήχο εκτός από τα RGNA και στο Facebook και στο YouTube, να δω ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έσπευσαν να μας καλημερίσουν. Και πρωτίστως, για να είμαι 100% δίκαιος, θα πρέπει να δώσω σε όλους την ευκαιρία να μπουν και αυτοί σε αυτόν τον ιδιότυπο διαγωνισμό, δηλαδή να επαναφέρω και να ξαναθυμίσω πάλι τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι πρέπει να είναι σε μια κοινωνία ισονομίας, να δίνουμε τα εχέγγυα και σε αυτούς που δεν έχουν την κατάλληλη γνώση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο καθένας παίρνει τη δική του ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη δεν είναι μια κερκόπορτα της εξουσίας για να φεύγει και να ξεφεύγει από τη λογοδοσία. Είναι κάτι το οποίο όταν το έχουμε αντιπροσωπευόμεθα από πολύ καλύτερους αιρετούς. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι ένας πολύ ωραίος παρανομαστής αυτού εδώ του προγράμματος κάθε πρωί 8 με 11 στο Ράδιο Αλιβέρια 1. Πάμε να δημιουργήσουμε λοιπόν τρόπους επικοινωνίας.

Στο Viber 697-253-2700 μπορείτε να το μάθετε και σαν πείμα, 697-253-2700, όπου στέλνει το μήνυμά σου και έρχεται πολλαπλάσια η απάντηση με πολύ αγάπη και με θερμότατη καλημέρα. Να σπάσουμε και την αλλαγή της θερμοκρασίας. Φυσικά με τα μηνύματά σας μέσα από τις υπόλοιπες πλατφόρμες που φιλοξενούν ραδιοφωνικά προγράμματα. Τις γνωστές και μη εξαιρετές λοιπόν στο διαδίκτυο, όπου εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα mail σας, τα λαμβάνουμε και απαντούμε ακαριαία. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ακαριαία σε αυτή την πολυσυλλεκτικότητα και σε αυτή την πολύοδο μέσα από την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ο Νίκος έκοψε το νήμα εδώ και μας καλημερίζει και έρχεται κατά πόδας, ακολουθεί και η αγαπημένη μας η κυρία Μαρία Γκουλιώνη που στέλνει και αυτή εδώ καλημέρα μέσα από το Facebook, Live 24 και Facebook, οι πρώτες δύο διεπικοινωνίας.

Και όπως συνηθίζουμε αυτήν εδώ την ώρα να κάνουμε και μια ανασκόπηση στα θέματα που θα μας απασχολήσουν αυτήν την 5η 24/9. Να ξεκινήσω από το τέλος, ακριβώς γιατί η 5η είναι μια μέρα που, όπως γνωρίζουν οι εκ των βάσεων, οι φαν αυτής εδώ της εκπομπής, αν μπορούσα να το πω, οι groupies αυτής εδώ της εκπομπής, δεν είναι κακό να το λέμε ότι έχουμε και εμείς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή και μας αναμένουν και μας περιμένουν, και εκτός εκπομπής έχουμε δυνατότητα να συζητάμε αυτά τα οποία πραγματεύεται το πρόγραμμα αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη και η Πέμπτη είναι αφιερωμένη και στο βιβλίο, βιβλιοπρόταση της εβδομάδας. Και εγώ, επειδή άκουσα πάρα πολλές ομιλίες, όπως σας είπα και στην αρχή εδώ, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την Γενική Συνέλευση, και πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται, πολλά στοιχεία έρχονται τώρα κατόπιν εορτής να μας πενθυμίσουν ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ή ότι είμαστε, ή όποιος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Άκουσα λοιπόν πολλούς ηγέτες, σκέφτηκα αρκετά πράγματα και είπα να επαναφέρω ένα βιβλίο το οποίο έχω την εντύπωση, όχι έχω, είμαι σίγουρος, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά αυτή είναι η αξία των βιβλίων, να μπορείς να επιστρέφεις για να ξαναδείς και να ξανασυνδεθείς. 7 ηγέτες του πολέμου του Μαρκ Φερό, ενός ανθρώπου που έχει συνδέσει τον εαυτό του φυσικά ως ιστορικός και με τον κινηματογράφο, ένας από τους θεωρητικούς ιστορικούς, και ειδικά για την ιστορία του κινηματογράφου και τον τρόπο με τον οποίο ιστοριογραφεί ο κινηματογράφος. Εδώ ωστόσο έχουμε ένα βιβλίο που αναφέρεται σε 7 ηγέτες που έχουν στιγματίσει με την παρουσία τους την σύγχρονη ιστορία, αλλά τους αγνοούν οι σύγχρονοι τους. Στάλιν, Χίτλερ, Τσόρτσιλ, Μουσολίνι, Ντεγκόλ, Χιροχίτο και Ρούσβελτ, επτάρχηγοι κρατών. Και μιας και διαβάζω για το Ρούσβελτ, το 1945 δεν ήταν ο Ρούσβελτ μέσα από τον οποίο ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν λίγο στην ιστορία, να θυμηθούμε τι παίζει. Θα σας πω πολλά για αυτό το βιβλίο του Μαρκ Φερό και ελπίζω και εύχομαι μην το βλέπετε ως όγκο μεγάλο να κοσμεί και τη δικιά σας βιβλιοθήκη. Και όταν μιλάμε για βιβλία, πραγματικά το έχω ανάγκη να ακούω και τη δικιά σας διάδραση, πώς αντιλαμβάνεστε και εσείς τα βιβλία που προτείνουμε. Εάν τα έχετε διαβάσει, είναι πολύ σπουδαίο να ανταλλάξουμε απόψεις. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάξουμε απόψεις και για άλλου είδους έντυπα και δεν χάνω χρόνο. Σας μιλάω για τη ZEVXI. ZEVXI φύλλο 12 που κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Η δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι πίσω από αυτή την εκδοτική προσπάθεια, που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και είμαστε ήδη μία ντουζίνα φύλλα μετά. Φυσικά, η ZEVXI μας, με τον υπότιτλο «Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους», είναι ένα έντυπο που πραγματικά θέλουμε τη δικιά σας αλληλεπίδραση. Όσοι δεν το βρίσκετε, μας ενημερώνετε, αν και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρείτε. Ζητήστε το, ακόμα και αν κάποιος σας το δίνει, νομίζοντας ότι σας δίνει κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναδεί. Κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτή η αντίληψη.

ο Ευάγγελος για την πρεμιέρα της Ελισάβετ Πετρίδου, η οποία έκανε μια φοβερή εκπομπή εχθές, το Εκτός Συχνότητας που το συναντάτε κάθε Τετάρτη στο Ράδιο Ολιβέρια 1. Πρεμιέρα εχθές λοιπόν, θα την έχετε διαθέσιμη σήμερα, εννοείται να την ξανακούσετε όσοι την χάσατε. Με πολύ ωραίες και σπουδαίες μουσικές επιλογές και μάλιστα από σύγχρονο ρεπερτόριο της ροκ μουσικής σε όλες τις εκφάνσεις. Πάμε και στον Παναγιώτη. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή με υγεία, μας λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης. Πάμε και στον Φωκά, ο οποίος μας έχει στείλει την καλημέρα του επίσης, και να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Ο Φωκάς Κανονίδης, ο οποίος έχει κάνει μια καινούργια ποιητική συλλογή και κάποια στιγμή θα έρθει να τα πούμε και στο στούντιο εδώ μαζί. Καλημέρα και στον καλό φίλο της εκπομπής και δικό μου προσωπικά, τον Γιώργο Μητροπέτρο, συγγραφέα του βιβλίου «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα», που έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή μας και είναι νομίζω κλειδί για να αντιληφθούμε και όσα αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Την καλημέρα μας λοιπόν και στον φίλο Γιώργο. Ο Πέτρος μας γράφει για το εργατικό κέντρο Κίμης που θα στεγάσει το δασαρχείο και τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση, μου λέει εδώ Κωνσταντίνε, που ανήκουν τα εργατικά κέντρα, γιατί υπάρχει, λέει, μια διένεξη στην Κίμη και υπάρχουν οι γνωστές τοποθετήσεις εκεί πέρα των αιρετών του Αντιδημάρχου ότι ξέρετε τώρα, οι γνωστές αυτές τοποθετήσεις με τα πολλά θαυμαστικά, αυτές που δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι στο δημόσιο διάλογο. Έχω παρακολουθήσει λίγο το θέμα, αγαπητέ μου, για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει και μία συζήτηση για το ποια είναι η χρηστή χρήση και τι συμβαίνει και αν πρέπει οι υπηρεσίες να πάνε σε κάποια κτίρια που ανήκουν στους εργαζομένους. Μεγάλο θέμα και αυτό, αλλά μην κάνουμε και την τρίχα τριχιά, θέλω να πω εγώ σε αυτό το σημείο. Διότι υπάρχει και μία συζήτηση, την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ γενικότερα για τις χρήσεις αυτών των συγκεκριμένων εργατικών κέντρων, οι οποίες προφανώς και είναι ανοιχτές προς τον κόσμο, προφανώς ανήκουν στους εργαζομένους, τα κινήματα των εργαζομένων. Πολλές φορές έχουν βγάλει και λύνουν και το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την έλλειψη χώρων για εκδηλώσεις. Ωστόσο, από εκεί και πέρα υπάρχει και η μεγάλη συζήτηση τι συμβαίνει με τις υπηρεσίες, τι συμβαίνει με τα πυροσβεστικά κλιμάκια, τι συμβαίνει με χρήσιμες υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν χρησιμότερες και φυσικά χρειάζονται χώρους. Αυτό είναι πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, σας λέω, μία διένεξη. Τώρα δεν γνωρίζω αν ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο Χριστός, δηλαδή να πηγαίνουμε στο διαδίκτυο και να ξεμαλιαζόμαστε. Δεν το κατανοώ αυτό. Ωστόσο, θα ζητήσουμε και εμείς μέσα από τη ΖΕΦΚΙ και το Ράδιο Ολιβέρια 1, μέσα από τις ερωτήσεις μας, να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει και είμαστε εδώ φυσικά για να το συζητήσουμε. Ψυχραιμία συνιστώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ πάντα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Καλημέρα και στον Τάσο, καλημέρα στον Νίκο, τον Δημήτρη, καλημέρα στον Βαγγέλη, που βρίσκονται εδώ και κάθονται σιωπηλοί πίσω από τα πληκτρολόγια τους. Καλημέρα, καλή εκπομπή μας, λέει και ο φίλος ο Νικόλας ο Καρατζάς από την Χαλκίδα, καλός φίλος ιστορικός. Και να σας πω, αν περιηγήσετε στο διαδίκτυο, στο κανάλι μας στο YouTube, θα δείτε, έχει πει και πολύ ωραία πράγματα σε εμάς εδώ σχετικά με την Επανάσταση και την Εύβοια ο Νικόλας. Επειδή εχθές ήταν μια μέρα σημαντική για την Τρίπολη, είδαμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού να κλείνει το γόνι εκεί στο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, επίσκεψη επίσημη της Ελπίδας Δημοκρατίας στην πρωτεύουσα του Μοριά, εκεί όπου κάποιοι, ξέρετε, χρησιμοποιούν τη διπλωματία των πολέμων για να μας πούν ότι η Τριπολιτσά ήταν μια γενοκτονία. Οι γείτονες, οι οποίοι στο βήμα του ΟΗΕ θέλουν να κατακαιρματίσουν την Κύπρο, ωραιότατα τα είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, άσχετα εάν για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες και πάρα πολλά θέματα που δεν είναι τόσο εύκολο να τα βάλουμε απλά και μόνο το σκεπτικό ότι είναι λύση ή όποια λύση. Καλημέρα στον Τάσο τον Καλιανό, καλημέρα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, καλημέρα, καλημέρα και από εμάς, υγεία σε όλους, καλημέρα. Βεβαίως, μιλώντας για τον οργανισμό

Σεισμό Ηνωμένων Εθνών, σας λέω σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό και θα κάνουμε μια πολύ ωραία εισαγωγή για αυτά που θα ακολουθήσουν το βράδυ με τον Δημήτρη Κουλιώνη στις 9, γιατί οι δικτατορίσκοι από τα Lidl, συγγνώμη δεν κάνω διαφήμιση σε προϊόντα και σε υπηρεσίες, αλλά για να το αντιληφθείτε λίγο κατά την λαϊκή ρίση, είπαν πολλά σε αυτήν την Γενική Συνέλευση, την 81η. Εγώ θυμήθηκα το Roosevelt με το βιβλίο «7 ηγέτες του πολέμου», αλλά άκουσα και άλλα. Άκουσα και τον ηγέτη του Ιράν, άκουσα με πολύ προσοχή και τον βασιλιά της Ιορδανίας, άκουσα τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αποφασίζει την τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, αυτή τη θητεία φυσικά, να τοποθετηθεί για τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και για το γεγονός ότι τι συνέλευση είμαστε αν είναι όλα στα χαρτιά. Αυτό είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο τέμπορα ο μόρες που λέγανε οι Λατίνοι, ο κερί, ο ήθη, ή αυτό που λένε κατά τη λαϊκή ρίση, κάποια στιγμή θα πείτε και την αλήθεια. Βεβαίως στην εκπομπή σήμερα θα κάνουμε μια ανασκόπηση στο ρεπορτάζ που έχουμε και στη ΖΕΦΞΗ για όσους την έχουν βρει σχετικά με τα σχολεία της Εύβοιας, το άνοιγμα των σχολείων στις πρώτες εβδομάδες, θέματα μεταφορών, θέματα παράδοση νέων σχολείων αλλά και παράδοση ελλείψεων, τι συμβαίνει με τις μεταφορές, θα έχουμε ένα feedback, ένα follow-up εκεί, μιας και σήμερα Πέμπτη μαζεύουμε τα στερνά μας για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Εχθές σας έλεγα για τις δημοσκοπήσεις και την κοινωνιολογική προσέγγιση πίσω από τις δημοσκοπήσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες πολίτες τελικά αποστασιοποιούνται από την πολιτική. Και γέμισε πάλι το messenger μου και τα μηνύματά μου από ανθρώπους που παρεξηγούνται. Προσέξτε τώρα τα είδη των ανθρώπων που παρεξηγούνται από την τοποθέτηση. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πρώτα Νέα Δημοκρατία μετά Έλληνες πολίτες. Βασική κατηγορία παρεξηγημένων. Παρεξηγούνται εύκολα άνθρωποι που ανήκουν σε κόμματα νέα που θα ήθελαν να έχουν την πρωτοκαθεδρία σε ένα διαμεσολάβητο μέσο. Και παρεξηγούνται βεβαίως και όσοι βρίσκονται τελείως στα άκρα και θεωρούν ότι το να ξεχωρίζουμε λίγο την αντίδραση από εκείνες τις επιλογές που μπορούν να διολυστήσουν την κοινωνία στον ολοκληρωτισμό, ότι εμείς είμαστε ας πούμε τίποτα συστημικοί που δεν αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα της βιούμενης καθημερινότητας. Σοβαρευτείτε κυρίες και κύριοι, μπας και κάνουμε χωριό. Και ειδικά σοβαρευτείτε όσοι πιστεύετε, μιας και αναφέρθηκα στον μέγιστο των Ελλήνων, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, σοβαρευτείτε ορισμένοι που μου γράφετε ότι και ο Κολοκοτρώνης είχε μπει φυλακή. Δηλαδή αυτά τα λογικά άλματα που κάνετε ορισμένοι για να δημιουργήσετε αφηγήματα για σύγχρονα πρόσωπα που βρέθηκαν στη φυλακή είναι αν όχι ατυχής, τουλάχιστον επικίνδυνοι. Την καλημέρα μου βεβαίως θα στείλω σε Μαρία, Δημήτρη και Ρούλα που είναι πίσω στην διοικητική μέρημνα και βάζουν πλάτη σε πολλά θέματα που συμβαίνουν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Να καλημερίσω φυσικά τη σύζυγό μου η οποία σήμερα μας παρακολουθεί επισταμμένος, ξεκουράζεται, και βεβαίως να σας στείλω και χαιρετίσματα προς όλες και όλους από τον καλό μου φίλο τον Γιάννη από την Θεσπρωτεία, μιλώντας χθες δυστυχώς για ένα δύσκολο θέμα και στην αρχή της εβδομάδας για αυτό το είδε χθες έγκλημα που συνέβη στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και σε αυτές τις σχέσεις χωρίζω και σκοτώνω, που μας έλεγε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις κάθε μέρα, άκρη και λύση δεν βγαίνει βεβαίως. Να σας πω ότι μιλώντας λοιπόν για την πολύ αγαπημένη μου Οικουμενίτσα, είχα και ένα φίλο εδώ ο οποίος καλημερίζει από την πανέμορφη αυτή πόλη, που είναι το αντίπαλον δέος, εδώ είναι εκεί Ιόνιο, εδώ είμαστε, ακουμπάμε Αιγαίο, στην περιοχή μας την ευρύτερη, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι μας στέλνει καλημέρα Κωνσταντίνε μου λέει, και πόσο χαρά ένιωσα όταν άκουσα να αναφέρεσαι στην πόλη έστω και μέσα από αυτή τη δύσκολη είδηση, και καλημερίζω από εδώ όλους τους ευωείς και τους αλουβεριώτες
Σας μεταφέρω λοιπόν και εσάς εδώ που μας παρακολουθείτε στον Ιστοπάθο των Πόθων και ειδικά εδώ στην περιοχή μας το μήνυμα του φίλου Γιάννη.

0: Και όταν στέλνεις αγάπη επιστρέφεται, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι συμβαίνει. Καλημέρα και από εμάς, μας λέει η Ρούλα εδώ πέρα, με ένα χαμόγελο της Colgate. Ξαναλέω πάλι εδώ, δεν έχουμε θέμα να ταυτίζουμε στο συλλογικό μας συνειδητό, μάλλον να χρησιμοποιούμε έννοιες που έχουν γράψει μέσα στο συλλογικό μας συνειδητό, ακόμα και αν αυτές αναφέρονται σε προϊόντα, αγαπητές φίλες. Ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε για το πρώτο τραγουδάκι της ημέρας, αν και το έχουμε λίγο ψηλό ροκανίσει. Είναι 8 και 30 και 30 δευτερόλεπτα, επομένως είμαι έτοιμος να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική. Παραμένεις εδώ, γιατί ο παλμός της μέρας δεν έχει ολοκληρωθεί. Και παραμένεις εδώ γιατί η Πέμπτη είναι μια ξεχωριστή μέρα, με βιβλία, με πολλά, με μηνύματα, με πάρα πολλά ωραία πράγματα και φυσικά με πολύ μπόλικη επικαιρότητα και πολιτική ανάλυση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Ενεργοποιήστε λίγο όσοι ο καφές σας έχει πέσει, γεμίστε λίγο το φλιτζάνι σας, αν έχετε ξεκινήσει τους ζεστούς καφέδες ήδη, ή προσπαθήστε λίγο να κουνήσετε τα παγάκια για να ανανεωθεί ό,τι έχει μείνει από την πρώτη δόση στο κρύο καφεδάκι σας. Και επιστρέφω δρυμύτερος.
1: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.
3: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
7: και τη λέει ενημέρωση.
8: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
7: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
6: Καμία ερώτηση.
9: Καμία ερώτηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
9: Καμία διευκρίνηση.
10: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
11: Αυτή τη διαφορά
9: στην Εύβοια
11: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
9: Στη ΖΕΦΚΣ.
12: Στη ΖΕΦΚΣ.
10: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
13: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
12: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
14: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
12: Κρίνει και απαιτεί.
10: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
6: ΖΕΦΚΣΗ.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
12: ΖΕΦΚΣΗ.
10: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
12: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
10: Κάθε Τρίτη.
12: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
10: Στα περίπτερα.
15: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2 και είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 10. Ακούσαμε, τι ακούσαμε, ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, σκόνη πέτρες λάσπη όλη μέρα στο γιαπί μας, είπαν εδώ τα υπογειαρεύματα σε μια πολύ ωραία, πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, σε μια ωραία διασκευή από ένα τραγούδι του Μέγιστου Πουλικάκου βεβαίως. Που τα βρίσκει τα τραγούδια αυτά μας λέει ο Θανάσης. Και έχω κι άλλα, άμα θέλεις να σε βάλω σε αυτό το κομμάτι εδώ της μουσικής πανδεσίας. Καλημέρα στον Νικόλα. Να πω επίσης, έχω να καλημερίσω τον Αλέξανδρο τον Κάλφα, το φιλαράκι το καλό εδώ, το Τεμπέτερον. Καλημέρα ο Λούθε που λέμε στο χωριό μου, λέει και η μητέρα μου η οποία είναι εδώ. Και σπάει αυτή την ιστορία ότι δεν τον ακούει αυτόν, λέει ούτε η μάνα του. Λοιπόν, να πάμε να πούμε και στον Νίκο μια καλημέρα στο Viber. Στη Ρούλα βεβαίως τον τεχνικό εξαποστάσεως που μας διορθώνει εδώ πέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ στο ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο της αλλαγής. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή προπαρασκευή. Μάλιστα, είχαμε καιρό να τα ακούσουμε αυτό από τον Νίκο. Συνέχεια του χθεσινού μηνύματος, πέρασα σήμερα από το ίδιο πρατήριο καυσίμων και είδα τη μεγάλη ταμπέλα που αναγράφονται οι τιμές να είναι πεσμένη στο έδαφος. Τι έγινε ρε φίλε, του είπα, ατύχημα? Όχι, μου λέει, έπεσαν οι τιμές. Ο μόνος τρόπος για να πέσουν οι τιμές σε αυτή την πολυκρίση είναι αυτό που έπαθε ο φίλος σου εδώ πέρα, ο πρατηριούχος. Λοιπόν, για τον Κηφισό μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης από την Νίκαια. Μου λέει, είδατε τι έγινε, λέει, στον Κηφισό με τα βιομηχανικά απόβλητα που έπεσαν στον αγωγό ομβρίων υδάτων. Ναι, το είδαμε, γι' αυτό τον υπόγεια εγώ λοιπόν, ο οποίος κατέληγε στο ποτάμι και συνελήφθη φυσικά ο οδηγός του βιτιοφόρου, υπεύθυνος του πρατηρίου καυσίμων κλπ. Και υπάρχουν και άλλες εταιρείες γύρω-γύρω που κάνουν το ίδιο. Εδώ θα σας πω, μιας και το λέει ο φίλος ο Γιάννης, γιατί εμείς εδώ συνδέουμε τις ειδήσεις μεταξύ τους, ότι ανακαλύψαμε πριν από περίπου 4 χρόνια, 3-4, τώρα είμαστε 2026, έχουμε 2 χρόνια γεμάτα πες από την νέα δημοτική αρχή εδώ. Στην προηγούμενη περίοδο λοιπόν ανακαλύφθηκε

0: ότι υπήρξαν προφανώς και στο βιολογικό του Αλιβερίου, όπου υπάρχει έργο μπροστά για την ανάπτυξή του, βεβαίως, ότι ανακαλύφθηκε ότι πάρα πολλοί κόσμος και εταιρείες έκαναν το ίδιο και στο βιολογικό, εδώ, στο δικό μας. Οπότε αυτό το κάνουν κατά κόρον κάποιοι άνθρωποι. Τώρα στην περίοδο της ανακάλυψης της, πώς να το πω, της ανακάλυψης του τροχού βρεθήκαμε. Αφού οι έλεγχοι είναι μηδενικοί και η διαχειριστική ικανότητα των βιολογικών επίσης, μιας και αναφέρθηκα στον δικό μας εδώ, είναι και το βασικό πρόβλημα λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή είχα μια πολύ ωραία επικοινωνία με έναν μηχανικό που ασχολείται με αυτά τα θέματα, μου έφερε αυτή την εικόνα από όλη την Ελλάδα. Ότι κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει τους βιολογικούς για οικονομικούς λόγους πρώτον, και δεύτερον, γιατί με την ανάπτυξη των αναγκών, πάρα πολλοί άνθρωποι, εντελώς παρανόμως, αυτή εδώ η ιστορία στον Κηφισό που βλέπετε, θέλω να πω, γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα ακόμα και σε σημεία όπως αυτό, παράδειγμα που αφορά τους βιολογικούς καθαρισμούς. Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και θα σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Το καλοκαίρι, και δεν ξέρω, το θέτω σαν ερώτημα εκεί πέρα στους φίλους μας, τους Κουμιώτες πάνω, να μιλήσω εδώ για τον τόπο μας, να αφήσω ένα ερώτημα να αιωρείται, μήπως θέλει κάποιος να το απαντήσει. Επειδή ήμουνα το καλοκαίρι, έτσι κυκλοφορούσα, ξέρετε, και εγώ εδώ στον τόπο μας, φιλοξένησα άνθρωπους που ήρθαν, μου μεταφέρθηκε, ξέρω, μια πολύ περίεργη οσμή στην πλατεία Κίμης, σαν να είναι καλαμαράκι χαλασμένο. Εκεί κοντά στο περίπτερο, στον πλάτανο, μπροστά στο δρόμο, ξέρετε, που υπάρχουν και κάτι ωραία πλαίσια βιομηχανικού τύπου, σαν δάπεδα βιομηχανικού τύπου που είναι πάνω από την αποχέτευση. Κλείνουν την αποχέτευση, κλείνουν δηλαδή, όχι την αποχέτευση, κλείνουν τα φρεάτια που μαζεύονται το βρόχινο νερό κλπ. Για να πλημμυρίζει ο τόπος. Εκεί είμαστε σίγουροι ότι πέφτει μόνο το βρόχινο νερό? Μην τυχόν συμβαίνει και τίποτα άλλο εδώ από τα παρακείμενα μαγαζιά, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Εσείς που είστε πάνω και πίνετε καφέ εκεί πέρα, μπορεί να το διαπιστώσετε. Θέλω να πω ότι είναι ξέχωρη η αποχέτευση από τα φρεάτια που μαζεύουν τα νεράκια που ρίχνει ο κύριος ημών, ή όλα πέφτουν στο ίδιο φρεάτιο? Απλή περίπτωση αυτή που σας λέω, σύνθετη περίπτωση αυτή στον Κηφισό. Σκεφτείτε το εσείς που κυκλοφορείτε μεταξύ σας, γιατί μεταξύ μας είναι το θέμα. Είναι όλοι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της αποχέτευσης? Δεν υπάρχει κανένας που σκέφτηκε να ρίχνει νερά που δεν πρέπει σε λάθος σημείο? Αναρωτιέμαι φωναχτά και δημόσια εδώ. Ο έλεγχος σε μία δομημένη κοινωνία είναι αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της ίδιας της κοινότητας. Αυτό όταν συμβαίνει έχουμε μία ηρεμία όλη στην καθημερινότητά μας. Όταν δεν συμβαίνει και όταν επικρατεί ηγεμονικά η άποψη «άσε μωρέ το Γιάννη, δεν έγινε και τίποτα», άσε μωρέ, δηλαδή στην Παγαποντιά, στους δικούς μας, είμαστε όλοι φίλοι. Και όταν έρχεται η ώρα να δυσκολέψει λίγο η συζήτηση για το κοινό καλό, όλοι ποιούν την νήσαν, όλοι δεν ήξεραν. Γιατί δεν υπάρχει διαδικασία του ελέγχου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ, σε αυτό το πραγματικά τεράστιο πρόβλημα στον Κηφισό. Και μιας και είμαστε εδώ, και το αναφέρω σαν σχόλιο, πάλι μέσω των διακοπών και μέσω της ζεύξης, όπου μιλάμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι, και από το εξωτερικό, γιατί έχουμε και ανθρώπους που μας έχουν γράψει εδώ και πολύ ωραία πράγματα. Τι θα γινόταν, λέει, στην Αθήνα και στην Αττική, τώρα βάζω ένα τεράστιο θέμα, εν πάση περιπτώσει, θα γινόταν στην Αττική αν η Αττική είχε ένα ποτάμι να τη διασχίζει μέχρι τον Πειραιά κάτω? Τι ωραία θα ήταν, πόσο διαφορετικό θα ήταν το περιβάλλον, πόσο διαφορετικό είναι το περιβάλλον όταν το νερό έχει διεξόδους, πόσο διαφορετικό θα ήταν αν δεν είχαμε κάνει αυτή την άναρχη οικοδόμηση. Τώρα βέβαια αυτό που λέω εγώ είναι επιστημονική φαντασία, όμως η φαντασία μας πρέπει να αρχίσει λίγο να οργιάζει, για να αλλάξουμε λίγο τα κακό σκήμενα. Και θα κάνω μια πάσα στον εαυτό μου τώρα, μια σκήμα στον Παλμό, γιατί βλέπω και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Βλέπω τον κύριο Ζεμπίλη, τον βουλευτή της Εύβοιας, για τη μεγάλη ιστορία αυτή με το φράγμα κάτω εδώ στα Μανίκια, για το Ταμείο Απαθρακοποίησης. Είχαμε πει και είχαμε γράψει ότι είναι σαν το γεφύρι της Άρτας αυτό το πράγμα. Ένα τεράστιο έργο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της σύνθρεψης. Επανήλθε ο κύριος Ζεμπίλης ότι τελείωσε, είμαστε τελευταίο στάδιο, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, θα ξεκινήσει το 2027 το ταμείο αυτό, άρα είμαστε καλά με την περιφέρεια, το κάναμε το θέμα κλπ. Εμείς εδώ όλοι οι περιλυπόμενοι παρκούνται στην Ιερουσαλήμ, την έχουμε πατήσει σαν το παραμύθι με τον ψεύτη Βοσκό αυτή την ιστορία με τα μανίκια, ξέρετε, δηλαδή λύκο στα πρόβατα, κάποια στιγμή ήρθε ο λύκο στα πρόβατα και δεν έφυγε κανείς από το χωριό. Επομένως, εδώ πλέον τα πράγματα πρέπει να είναι χειροπιαστά για να συνεννοηθούμε σε ένα έργο το οποίο έχει σταματήσει 10 φορές και έχει γίνει σημαία από πολλούς για ένα πραγματικά ζωτική σημασία έργο. Και επειδή βλέπω και θέλω να έχω καλή πίστη, ελπίζω και εύχομαι όλα αυτά να είναι προς σωστή κατεύθυνση. Γιατί σε λίγο τελειώνουν και τα λεφτά. Και επειδή οι περισσότεροι αρχίζουν και ρίχνουν πολύ νερό στο μήλο των πολεμικών σειράξεων, πάρα πολλοί θεωρητικοί αρχίζουν και λένε ότι η πραγματικότητα γύρω από το σύγχρονο κόσμο είναι ότι, σας το έλεγα πριν για τον ΟΗΕ, έχουμε ξεχάσει τον όλεθρο από που έρχεται και προκύπτει. Είναι πολύ εύκολο να είναι το απόλυτο επιχείρημα για το ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα που έπρεπε να τα κάνουμε και τρέξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, τρέξαμε να φέρουμε τα δίκτυα στον δρόμο τα ηλεκτρικά, τρέξαμε να βάλουμε γυψοσανίδες στα νοσοκομεία. Τρέξαμε να κάνουμε τη χώρα μας που είναι το μπαλκόνι της Ευρώπης προσβάσιμο και ως υπηρεσίες και ως καθημερινότητα στους ανθρώπους που επισκέπτονται από το εξωτερικό και μαζί να κερδίσουμε και εμείς κάτι εδώ στη δικιά μας, θα το ξαναπώ, βιούμενη καθημερινότητα, αλλά κάποια στιγμή διδί χρημάτων ο άνδρας Αθηναίοι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, θα το ακούσουμε και αυτό. Ελπίζω να μην είναι σε αυτή τη συζήτηση πάλι η περίπτωση του φράγματος. Το λέω γιατί σας λέω, είδα και ένα βιντεάκι εδώ του κυρίου Ζεμπίλη. Είμαστε έτοιμοι και τελειώσαμε κλπ. Πριν από 2-3 μήνες, βέβαια, στην Ευρώπη δεν ήταν σίγουροι οι Ευρωπαίοι, σε ερώτηση της κυρίας Καζάνη και του κυρίου Μανιάτη, ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει. Αλλά εντάξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει εδώ στην Αγία, όταν είχε έρθει στα παρασκήνια και στα πηγαδάκια, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν μπορώ να χρηματοδοτήσω και το δίκτυό του. Όλα αυτά εμείς λοιπόν δημοσιογραφικά τα βάζουμε στη συζήτηση, να τα ακούτε κι εσείς. Ότι δεν είναι μια εξαγγελία μόνη της κατά μόνας, έχει από πίσω και μια ουρά. Να δούμε αυτή η εξαγγελία πόσες ουρές κόβει και πετάει εκτός παιχνιδιού για να οδηγηθούμε τελικά στο ευτυχές γεγονός. Επομένως, σε αυτή τη σκέψη που κάνω και τη μεταφέρω δημοσίως από το οικολογικό έγκλημα στον Κυφισό, τους καθόλου ελέγχους, την καθημερινότητα των ανθρώπων που δεν αναγνωρίζουν πρωτίστως τι θα πει όμβρια, ενδευτέρης τι θα πει άδρευση, ίδρευση, κοινό καλό χρήση. Όλα αυτά είναι μια κανονική μέρα Πέμπτη, που την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, δεν θα μας ενδιαφέρει το οικολογικό έγκλημα στον Κυφισό που γράφει εδώ ο φίλος μου από την Νίκαια εδώ, ο Γιάννης, για να μας δώσει και εμάς την τροφή να σκεφτούμε. Γιατί... αυτά τα θέματα, ενώ είναι τόσο πολύ σοβαρά, δεν πάβουν να είναι τόσο πυκνή και ερευόδης η καθημερινότητα και τόσο πυκνά τα ζητήματα της ασυδοσίας που δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση. Ξέρετε πότε κάνει? Όταν μας ακουμπάει. Γι' αυτό σας έφερα το παράδειγμα της Κίμης το καλοκαίρι που μου έλεγαν διάφοροι φίλοι, μα γιατί μυρίζει καλαμαράκι εδώ στην πλατεία αφού δεν ψήνει κανείς καλαμαράκι? Γιατί υπάρχουν στα φρεάτια αυτά τα... τα φρεά δεν πρέπει να είναι ανοιχτά, μη βρέξει να μπει το νεράκι? Γιατί πρέπει να έχουν αυτά τα πλαστικά τα μαύρα? Ξέρετε, είναι σαν το δάπεδο το ηλεκτρολογικό, το βιομηχανικού τύπου. Γιατί υπάρχουν αυτά, με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι. Έβαλα και εγώ τις αισθήσεις μου να δουλέψουν. Οπότε ξεκινάει η ασυδοσία από πολύ χαμηλά, φίλε Γιάννη. Πριν φτάσουμε στην μπισκοτοβιομηχανία Παπαδόπουλου, πριν φτάσουμε στον πρατηριούχο στον Κυφισό, πριν. Όπερ έστιμε θερμινευόμενων. Από εμάς ξεκινάει, όπου πέφτει και το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης κατά το δοκούν. Δεν χρειάζεται να μας το ρίξει το μπαλάκι κανείς, θα το πάρουμε μόνοι μας. Και στην καθημερινότητά μας, ας είμαστε εντάξει, ως έλεγκτες του ίδιου μας του εαυτού. Ποια πείτε μου και εσείς τη σκέψη σας, ρε παιδιά. Για πείτε μου κι εσείς εδώ, Θανάσης μου λέει, μου γράφει ο Θανάσης από την Κίμη, τα τρία μου με τις τελίτσες, χμού δηλαδή, σκέφτομαι, Κωνσταντίνε, αυτό. Πάμε μαζί στην πλατεία της Κίμης να μου δείξεις, λέει εδώ πέρα ο Θανάσης, μετά το χμού. Να πάμε να κεράσεις μια ωραία καρυδόπιτα με ένα ελληνικό καφεδάκι και να σου δείξω, φίλε. Και γενικά, μιας και θα πάμε στην πλατεία, να σκεφτούμε και κάτι ακόμα όλοι μαζί, all together εδώ. All together, να βάλουμε brainstorming. Σε brainstorming mode το μυαλό μας, να σκεφτούμε και κάτι ακόμα, μιας και μιλάμε έτσι ανοιχτά. Υπάρχει ένα θέμα, το ανοίξαμε στο Ράδιο Αλιβέρι επί του προϋπολογισμού του Δήμου, του καινούργιου κωδικοποιημένου με ευρωπαϊκά πρότυπα κλπ. Και τέλεια, ο σεξι προϋπολογισμός αυτός τον κάναμε τέλειο, ότι έχουμε εισπράξει 2.000 ευρώ για όλα τα τραπεζοκαθίσματα που έχει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, και αναρωτηθήκαμε και εμείς και στο ραδιόφωνο, αναρωτηθήκαμε και για ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα χωρίς να έχουν άδεια και θα έπρεπε να βεβαιώνονται πρόστιμα. Άρα όταν δεν έχεις το προϋπολογισμό ούτε πρόστιμα, ούτε πολύ μεγάλη τιμή, ούτε πολύ μεγάλο εύρος εσόδων, σημαίνει δύο πράγματα αυτό σημαίνει. Σημαίνει το ότι έχεις μικρά έσοδα, ότι δεν είναι όλοι αδειοδοτημένοι στους πεζόδρομους και στις πλατείες, και αυτό τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι δεν βεβαιώνεις και πρόστιμα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, επειδή έχω μιλήσει με επαγγελματίες και της εστίασης, δεν έχει κανένας πρόβλημα να μην πληρώνει, αλλά θέλει να είναι δίκαιον. Όπως επίσης υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν και άνθρωποι που δεν. Βεβαίως αυτά δεν είναι πάρα πολύ ελκυστικά να τα συζητάμε σε μια πόλη. Μπορεί να πιέσουμε εμείς τώρα ανθρώπους να χάσουμε ψήφους. Ας, ο κόσμος θέλει να πίνει καφέδες. Και με πάρα πολύ σεβασμό και αγάπη το λέω, πραγματικά με σεβασμό και αγάπη το λέω και με σοβαρότητα και απέναντι στην επιχειρηματικότητα, αλλά υπάρχουν και μερικές δομές δημοσίου χαρακτήρα, ξέρω εγώ παγκάκια, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, κούνιες, stand, τι να πω, δημόσιου χαρακτήρα, δηλαδή έρχεται ο παππούς, περπατάει σε ένα πεζόδρομο και θέλει να ξαποστάσει. Στις κατασκευές πεζόδρομου δημοτικής υφής και κοινωνικής περιουσίας μπορεί να κάτσει κάποιος ή είναι ιδιωτικής χρήσης πλέον ορισμένες από αυτές? Και ενδεχομένως και χωρίς να πληρώνεται ο Δήμος γι' αυτό, για την παραχώρηση αυτή. Γι' αυτό σας λέω. Ξεκινάει από πολύ χαμηλά το πρόβλημα για να φτάσει σε αυτούς που προς άγρα ψήφων άλλα τους ενδιαφέρουν σήμερα και άλλα τους ενδιαφέρουν αύριο. Τι ωραία τα πήγαμε στον Παλμό εδώ από τα μηνύματά σας. Έχουμε αφήσει έξω, δεν πειράζει. Θα τα πούμε στην πολιτική ανάλυση που ακολουθεί αμέσως μετά την ανάπαυλα των 9. Για να γυρίσω και μια βόλτα εδώ να δω τι γίνεται στα μηνύματά μας. Αυτό που σου είπε ο Νίκος, λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, το στόχο στείλει σε φωτογραφία, μου λέει. Το στείλα σε φωτογραφία. Ορίστε, μου το στείλε σε φωτογραφία, λοιπόν. Αυτό που είπε πριν ο Νίκος, ότι πέσαν οι τιμές. Το έχω σε φωτογραφία που δείχνει μια πινακίδα πεσμένη εδώ. Αυτό που μας είπε ο Νίκος πριν, τελικά υπάρχει και σε άλλα πρατήρια. Νίκο! Είστε πολύ ωραία παρέα, αυτό είναι το βεβαιότατο, και δεν θα μαζέψω τα μηνύματα και θα τα αναφέρω και θα καλημερίσω αμέσως με το διάλειμμα για να μην το φάω. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα εδώ και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Το έχουμε σταματήσει στην πρώτη ώρα με όλα αυτά και έχουμε ένα 2 ώρο γεμάτο. Μη φύγετε.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
3: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
2: Θα γκρινιαρίξω!
4: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
3: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
5: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
6: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χυρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Να είμαστε και δεύτερη ώρα, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είσαι στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά στα Γεράδια μεσολάβετε αληθινά και πάντα στους 102 και 2 των FM για την Εύβοια και την ευρυτέρη περιοχή. Στο radioliveria1.gr με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προγράμματος στο διαδίκτυο. Να καλημερίσω εδώ και το φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Πού ήσουν, φίλε, πριν που έλεγα εδώ για τη Μαρία Καριστιανού που πραγματικά ήταν πολύ σωστή και συνεπέστατη εχθές στην Τριπολιτσά. Εκεί μαζί με τον Δήμαρχο είδα συναντήσεις στο επιμελητήριο, είδα την υπόκληση στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Πολύ σημαντικό ήταν αυτό και πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα της Προέδρου της Ελπίδας για Δημοκρατία φυσικά. Και μιας και είπα για την Τρίπολη και μιας και θα πάω και στον ΟΗΕ μετά τα θέματα παιδείας που έχω τώρα για την Εύβοια, τη σύνοψη και σε ένα πολύ ωραίο εκτέλεσμα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί στη ζεύξη την παρούσα, η οποία είναι σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας, και βρείτε την πριν εξαντληθεί και βρείτε την ειδικά σε κάποια σημεία που χάνεται, αμέσως φεύγει και πρέπει να την ψάξετε αλλού και πάει λέγοντας. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό την ημέρα που μιλάμε για την άλωση της Τριπολιτσάς, την πραγματική άλωση της Τριπολιτσάς και όχι αυτό που μνημονεύουν ορισμένοι για να καπηλευτούν την ιστορία καθώς όπως εκείνοι επιθυμούν και για να κάνουν και διπλωματία. Μιλάω για τους καλούς μας γείτονες που θέλουν να μας πούν πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους στην Τριπολιτσά και ότι γενοκτονήθηκαν. Άκουσον, σηκώνεται η τρίχα μας. Αλλά όταν υπάρχουν εν το μέσο της χώρας μας κάποιοι πραγματικά τουρκόφωνοι, πώς περιμένετε να μην υπάρχουν αυτές οι φωνές? Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς, όπως ακριβώς η κυρία Καριστιανού, να κάνει αυτήν την υπόκληση στο άγαλμα του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Να σας υπενθυμίσω και να καλημερίσω τον καλό φίλο και σημαντικό τον Γιώργο τον Μπραχαλιά, ο οποίος μας είχε στείλει και ένα πολύ ωραίο άρθρο στη ζεύξη σχετικά με το τι θα συμβεί το 2030 για τον εορτασμό της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Μια σημαντική γιορτή πέρα από τα 200 χρόνια της Επανάστασης που γιορτάσαμε το 2021, για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη κάτω στην Τρίπολη που κάποιοι προσπάθησαν έτσι να... Όχι να εξαφανίσουν, υπήρξε μια συζήτηση για το τι συνέβη και που πήγε κλπ. Επομένως όλα αυτά έχουν πολύ ωραία συμβολική αξία να τα κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα πάω στα θέματα παιδείας ευθύς αμέσως, αφού κάνω και μια βόλτα ακόμα. Η Άννα Ευαγγελίου εδώ που έχει έρθει στο στούντιο σήμερα αποδεικνύει με πολύ μεγάλο ζήλο την προσήλωσή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις εδώ που έχει αναλάβει. Και προσιλωμένα, στοχευμένα, σε λίγο θα έχετε on demand τη χθεσινή υπέροχη εκπομπή της Ελισάβετ Πετρίδου, το Εκτός Συχνότητας, που έσπασε τα μία. Τι μου λέει το control? Ότι μπορείς να την ακούσεις εσύ που είσαι καλός φίλος και ακροατής. Σε λίγο θα είναι και σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Πάμε να καλημερίσουμε κόσμο πριν μπούμε εδώ στην υπόλοιπη την πολιτική ανάλυση για τον πού να πάω, έχω πάει εκεί που μου λέει η Άννα Ευαγγελίου να πάω. Είναι αυτό, η προσήλωσή σου σε πήρε από το γεγονός ότι τα έχω δει αυτά τα μηνύματα. Να καλημερίσω και τους φίλους που είναι στο YouTube εδώ και μας παρακολουθούν επίσης και από εκεί, και να πάμε να δούμε τι καταγράψαμε για την έναρξη αυτής της σχολικής χρονιάς. Ξέρετε, το λέω πολλές φορές, το είπα περιφραστικά μέσα στην εβδομάδα, αλλά έχει την αξία του, ότι υπάρχει μία παράδοση έργων, υπάρχει όμως και μία παράδοση ελλείψεων. Και δεν το λέμε αυτό, ξέρετε, για να στεναχωρήσουμε κανέναν, αλλά ξεκίνησε η νέα χρονιά, είμαστε ήδη ένα δεκαπενθήμερο εδώ από την 11η, να την αφήσω όμως έτσι τις πρώτες μέρες. Όμως όταν γονείς και παιδιά μπαίνουν στις αίθουσες, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και ειδικά να ξεκινήσω από την πόλη μας, όπου είναι μια πολυδιαφημισμένη στο διαδίκτυο πόλη σε ό,τι αφορά τα σχολεία της. Υπάρχουν και βαρύγδουπες δηλώσεις που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς εδώ για το γεγονός ότι στο Αλιβέρι πρέπει να αισθανόμαστε τουλάχιστον ότι ζούμε στις Βερσαλίες,
γιατί έχουμε σχολεία τα οποία δεν πρέπει να λέγονται καν σχολεία. Είπε μια πολύ ωραία έκφραση εχθές η Ελισάβετ Πετρίδου, ότι το σχολείο προέρχεται από τη λέξη σχόλη, και δεν νομίζω ότι ταιριάζει πλέον η λέξη σχολείο με αυτό που λέει η έννοια της λέξης. Τα παιδιά δηλαδή να νιώθουν ότι πραγματικά βρίσκονται σε μια κατάσταση γιορτής και σχόλης. Ίσα-ίσα είναι γεμάτα και αυτά υποχρεώσεις. Δεν θα συζητήσουμε τώρα σήμερα το γιατί πρέπει το φιλανδικό μοντέλο να το αφομοιώσουμε στην Ελλάδα. Είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει παιδεύσει την εκπαιδευτική κοινότητα. Εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι για να το συζητήσουμε. Αλλά δηλαδή το σχολείο, το φιλανδικό, στο οποίο τα παιδιά πηγαίνουν και διασκεδάζουν, μαθαίνουν τρόπους καλής περιφοράς, κοινωνικοποιούνται, δεν γράφουν διαγωνίσματα και έχουν ένα σύστημα στο οποίο είναι εξαιρετικά επιτυχές, το καλύτερο στον κόσμο. Το αφήνω αυτό, πάω στις υποδομές, γιατί σας λέω είναι πολύ διαφημιζόμενες. Και επειδή το θέμα των σχολικών επιτροπών, της κατάρρευσης σχολικών επιτροπών, έφερε πολλές αριθμίες και αντιλαμβανόμαστε και την ανάγκη του Δήμου και το γεγονός ότι είναι και χωρίς χρήματα και το γεγονός, όλα αυτά. Ωστόσο, όταν δεν έχεις τους πόρους, όταν δεν έχεις τον τρόπο, πρέπει να βρεις έναν τρόπο και πρωτίστως πρέπει να διαχειριστείς ξανά την επικοινωνιακή σου πολιτική. Γιατί είναι πολύ περίεργο αυτά που βλέπουν τα μάτια του χ πολίτη, εσύ να θες να τα κάνεις, να τους βάλεις κάποια άλλα γυαλιά και να τα βλέπεις διαφορετικά. Είδαμε λοιπόν για τη σχολική χρονιά εδώ και το έχουμε καταγράψει τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, στα σχολεία τα οποία, σε έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι, σε έργα τα οποία ουσιαστικά βρέθηκαν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση, μαζί με προβλήματα που συνοδεύουν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα, τα έχουν καταγράψει και τα στελεχιστικά όργανα, και να σε εκπαιδευτικούς, τα γνωστά, δυσκολίες στη μεταφορά των μαθητών και καθυστερήσεις στην καθημερινότητα γονέων και παιδιών, δηλαδή στον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας. Στα στοιχεία που έχουμε καταγράψει λοιπόν από την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα μας καταγράφονται συνολικά 190. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Εύβοια, συγκεκριμένα στην Εύβοια, για την Εύβοια μιλάμε, έχουμε 191 κενά, από αυτά 30 αφορούν δασκάλους και 25 νηπιαγωγούς, ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, θεατρικής αγωγής, εικαστικών και πληροφορικής. Από τα στοιχεία πάλι της πρωτοβάθμιας, λοιπόν, από την Ομοσπονδία, την Διδασκαλική, βλέπουμε 90 κενά στην παράλληλη στήριξη και πρόσθετες μεγάλες ανάγκες στην ειδική αγωγή, στο διευρυμένο ολοήμερο σχολείο. Από τις δηλώσεις του κυρίου Βουδούρη, του Προέδρου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τα κενά αυτά δεν είναι απλά κενά, είναι ένα μορφωτικό πλήγμα και δείχνει ότι έχει απαξιωθεί εντελώς η εκπαίδευση, ή ότι τουλάχιστον δεν εισακούγονται νωρίτερα, δηλαδή στο στάδιο της πρόληψης, αυτά τα οποία πρέπει να λυθούν και κοστίζουν στο στάδιο της θεραπείας. Η πολύ μεγάλη επιτυχία, πανηγύρια που ακούμε τώρα τελευταία για τους διορισμούς των μονίμων, δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που μας χορηγεί η ΑΔΔΗ Εύβοιας. Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών παραμένουν περιορισμένοι. Οι προσλήψεις αναπληρωτών καλύπτουν τις μισές θέσεις από αυτές που υπάρχει ανάγκη, και υπάρχει φυσικά και το ζήτημα της χρηματοδότησης των μονάδων, που σας είπα στην εισαγωγή ότι είναι και το μεγάλο επιχείρημα της εκάστοτε δημοτικής αρχής από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Η εκπομπή μας, βασικά ο σταθμός μας, η εφημερίδα μας, έχει επικοινωνήσει και με τους αρμόδιους στην περιφέρεια, με τον κύριο Γαλάνη, την καλημέρα μας, για τις προσπάθειες που κάνει η περιφέρεια να διορθώσει τα θέματα με τις μεταφορές των μαθητών. Υπήρξαν πιεστικές ερωτήσεις και από γονείς σχετικά με δρομολόγια που κρίθηκαν άγωνα. Έχω την πληροφορία, την ξαναμεταφέρω διασταυρωμένη, ότι υπάρχει μια επικοινωνία των γονέων με τους υπεύθυνους για να υπάρξει μια περίοδος τώρα, ένα 20ήμερο, στο οποίο θα δοθεί οριστική λύση στα θέματα της περιφέρειας, και ότι οι μεταφορές κρέμονται και στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχουν οι εναλλακτικές
σε αυτά που λέγονται άγωνα δρομολόγια. Δηλαδή εκεί που δεν πηγαίνει κανένας να δώσει μία προσφορά, δεν βγαίνει προφανώς και δεν δίνει, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για τις μεταφορές. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, τι συμβαίνει με το αν αυτό δηλαδή βοηθάει το να ξέρει κάποιος, ο οποίος ενδιαφέρεται να κάνει αποκέντρωση, να ξεκινήσει από το βασικό χτίσιμο της καθημερινότητάς του, αν αυτό είναι ένα σοβαρό ανάγχωμα και είναι σε ό,τι αφορά τα σχολεία. Πάμε σε καλά νέα, όπως τα έχουμε περιγράψει ήδη, όπως είναι εδώ το νηπιαγωγείο, και να πούμε την καλημέρα μας εδώ και στους φίλους, τους γονείς εδώ που μας έχουν γράψει τα μηνύματά τους. Πάμε στο Γιάννη, μας γράφει ο Γιάννης ότι αφήνουμε πίσω, λέει, όλες τις λειτουργίες και λοιπά των εγγενείων. Αναρωτιέμαι, λέει, γιατί δεν έπρεπε να είναι γονείς και παιδιά στα εγγένεια και έπρεπε να είναι αιρετοί και να φωτογραφίζονται συνεχώς οι ίδιοι. Λέω τώρα εδώ αυτά τα μηνύματα γιατί τα έχω πει και σε κάποιους ανθρώπους, ότι χρειάζεται δηλαδή να προσεγγιστεί μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που βιώνουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητα και τους κάνουν κάποια πράγματα εντύπωση. Είναι πολύ ωραίο ότι έχουμε ένα ιδιόκτητο νηπιαγωγείο στο Δήμο Κιμής Αλιβερίου, λέει εδώ πέρα η Μάρθα. Πολύ σημαντικό, ας σταματήσουμε να γκρινιάζουμε, σημαντικό είναι ότι τα έχουμε. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι όλες τις εβδομάδες μηνύματα. Επιβεβαιώνω, Κωνσταντίνη, αυτό που είπες για το ρεύμα στο νηπιαγωγείο στα εγγένεια. Μέχρι τελευταία στιγμή ορισμένοι γονείς έτρεχαν να κάνουν ό,τι καλύτερο για λάμπες. Γονείς τα λένε, τα μεταφέρω να τα βλέπετε. Είναι πολύ σημαντικό, πάμε σε περισσότερα έργα. Κάτω το κεφάλι και συνεχίζουμε με ταπεινότητα, λένε εδώ ο Θανάσης.

τακτική να καλύπτουμε με έργα πράγματα τα οποία παραδοσιακά παραμένουν στο στάδιο των ελλείψεων, δεν μπορούν, ειδικά στην εποχή της ταχύτητας πληροφορίας, να καλυφθούν. Εμείς είμαστε εδώ δίπλα σε Σύλλογους Γονέων, το λέω, διότι οι Σύλλογοι Γονέων και Δαιμόνων, να ξέρετε, στα σχολεία έχουν πολύ σπουδαίο ρόλο, συμμετέχουν και θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά. Όταν όμως είναι αναγκασμένοι να τρέχουν εκεί έξω σε εργασίες 15 ωρών την ημέρα για αποτελέσματα 4, χάνεται από τη σχολική μονάδα ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο που είναι οι γονείς. Ξέρετε, οι παραγωγικοί φορείς, οι συνδετημόνες, οι άνθρωποι, είτε συνδετημόνες της εξουσίας, είτε οι άνθρωποι που ακουμπάνε σε ένα αντικείμενο, χρησιμοποιούν μία δομή, μία υπηρεσία, είναι αναγκαστικό να είναι μέρος της στρατηγικής και της τακτικής βελτίωσης και των συνθήκων και των υποδομών. Δεν μπορεί να είναι εκτός της συζήτησης της διαβούλευσης ή της συζήτησης που αφορά το τι πρέπει να αλλάξει και με ποιο τρόπο. Να γίνει δηλαδή μία συμμετοχικότερη διαδικασία. Αυτό που λέμε για το κυκλοφοριακό, που είναι εν ροή το σχέδιό του στο Δημοκήμιση Αλιβερίου και πρέπει να το διαβάσετε, έχουμε χρόνο και θα το συζητήσουμε, ναι, μέχρι τις 15 Οκτώβρη αυτό. Έχουμε συγκεντρώσει, το ξαναλέω, η επόμενη εβδομάδα θα είναι κέρια και ανθρώπους οι οποίοι στην πόλη έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, αντιδράσεις, προτάσεις. Και όσο περισσότερο χρησιμοποιείς αυτούς τους δρόμους ή όσο περισσότερο είσαι μέρος αυτών των γειτονιών, τόσο περισσότερο πρέπει να εκφραστείς. Αυτό λέμε. Επομένως, πόσο δε μάλλον όταν εκεί που πηγαίνει το πολυτιμότερο, εκεί που φυτά το πολυτιμότερο πράγμα που έχει στη ζωή σου, το παιδί σου, προφανώς και έχεις λόγο. Γι' αυτό και εγώ βάζω τη φωνή των γονιών εδώ, σε αυτά που σας είπα για τον πιαγωγείο μας εδώ, και βεβαίως βάζω και ένα αστεράκι εδώ και το λέω με πολύ αγάπη και εκτίμηση και σεβασμό στους ανθρώπους που πραγματικά εργάζονται και δουλεύουν εκεί έξω, στην Δημοτική Αρχή, στη Δημοτική Αρχή που προφανώς κάνει αυτό που μπορεί. Δεν είναι αναγκαίο να ζητήσεις την ευγνωμοσύνη. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για να εργαστείς, να αναζητήσεις την ευγνωμοσύνη από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου. Οφείλεις να συνεχίζεις να πράττεις. Γι' αυτό και συμμετέχεις στην πολιτική και γι' αυτό και μερικά αξιώματα πρέπει να στηρίζονται σε αυτήν την αρχή της προσφοράς, ανεξαρτήτως της επιβεβαίωσης κάθε 3 χιλιόμετρα και κάθε 4 βήματα και κάθε 100 μέτρα άσφαλτο και κάθε 5 λάμπες στο δίκτυο το αστικό. Αφήστε το λίγο στην άκρη αυτό και διαχειριστείτε λίγο καλύτερα επικοινωνιακά όλες αυτές τις ωραίες επιτυχίες. Προς όφελό σας θα είναι. Φιλικά. Και δωρεάν σας μεταφέρω τη γνώμη της εκπομπής. Διαφημίσεις και επιστροφή για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI, είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας.

0: Στο ΝΕΣ θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Oliveri.
3: Στο Radio Oliveri 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: δύο, Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
2: Επιστροφή λοιπόν, για να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της ημέρας, αφού καλημερίσουμε και τον φίλο Βασίλη εδώ. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ μου, καλημέρα στον Θωμά και στη Μαργαρίτα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τι να φέρουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα μας. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε και βόλτα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλά πριν από όλα αυτά πρέπει να σας θυμίσω ότι η καλή, το καλό για τα διεθνή έρχεται σήμερα το βράδυ.
3: Πέμπτη βράδυ.
4: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
3: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
5: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές εφημερίδες και την καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφοροι στην Πολεοδομία Μυκόνου. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιοχημικών αλλά και άλλων λιμάτων. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία νοικίασης σπιτιού στην Αθήνα. Και καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζοτράτας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Περνάμε στα νέα διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Στον Λευκό Οίκο, ο ΣΥ, ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια. Μέσω ΟΗΕ, απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Τι θα πει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εφημερίδα απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές στην γραφειοκρατία Ουάσιγκτον, δύσκολη εξώση της συνάντησης του Τραμπ με τον ΣΥ από το δείπνο των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης στις κόκκινες γραμμές. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκένωση λόγων μετροπών. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, κ. Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηρόδρομου. Ωραίο μου πλυντήριο. Φιάσκο με την σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη συνέντευξη τύπου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο, βιοπαθολόγου, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπείας εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο, συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες σε χώρο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα, οι βολές του αδερφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Περνάμε στην Εσπρέσο, Σόδομα και Γόμορα, η αναισθησιολόγος Αφέντρα και τα ΑΧΦΑΚ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Τα βρώμικα αγγίγματα του συζύγου της Γιάκα σε πελάτησά του και το σάδομα δοχιστικό βαλιτσάκι που πήγαινε πέρα δόθε τσουνάμι μαρτυρίες για το ιατρείο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ρέμος καταχυδέας influencer και αγνώριστος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Εφημερίδα τον Ποντίκι, τα 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφύγης. Τύπος Θεσσαλονίκης, επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται οι κάρτες στάθμευσης για την πέμπτη κοινότητα. Πιλωτική εφαρμογή με την ελπίδα να δοθεί λύση στο πάρκινγκ. Και συνεχίζεται η ανάπλαση. Δέντρα από την Ισπανία θα κοσμούν την πλατεία Ελευθερία στην συμπρωτεύουσα. Εφημερίδα Κόντρα, εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική διακυβέρνηση. 2,63 ευρώ το λίτρο στα νησιά, μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα.

Πάμε στην Εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στην Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια. Οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Εφημερίδα Political T κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή του. Τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο κράστε στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για τα F-35. Πάμε και στην Δημοκρατία για να κλείσουμε το πέρασμά μας από τις πολιτικές εφημερίδες. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Πολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους. Το 1821 η ενδοτικότητα του Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα αρέστα. Κατόπιν εορτής ομολογία τα χιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη και έγκυρες πηγές μετά τις εκλογές λένε ότι η συζήτηση στον Άριο Πάγο θα γίνει για τη μακεδονική γλώσσα.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.
2: Αύριο το πρωί, όπως ακούσατε, στις 10 και ο Ευάγγελος Δουλγερίδης με το Διεθνή Τύπο επιστρέφει για μία ακόμα σεζόν εδώ με διαφορετικό τρόπο, θα μπορούσα να πω, σας το αποκαλύπτω, με τον Ευρωπαϊκό Τύπο αλλά και το Rest of the World, όπως λέμε, δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο, είπα, Καναδάς, ομογένεια, ελληνική ομογένεια και φυσικά Ασία, Αφρική, εδώ μέσα από το Ράδιο Αλβέρι, ένα προς όλους. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της σημερινής 5ης, 24 Σεπτεμβρίου.

Sport Day για νέες κορυφές. Με Μιλού στην Ισπανία, ο Σέρβος ταξίδεψε με την ομάδα του Ολυμπιακού και θα δοκιμάσει πριν από το match με την Μπασκόνια στις 9.30 σήμερα. Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα εκτός έδρας. Και ο Παντιός στον Χίφη, πρώτη αμυντική αποστολή του Σενεγαλέζου του Παναθηναϊκού πάνω στον superstar της Παρί. Τι είπε ο Μπράντοβιτς για το σημερινό match με την Παρί στις 9 και 4 στο ΆΚΑ και πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό. Κόκκινος πρωταθλητής θα σπάσει και τα πούλμαν. Δώρο για τον Γκονζάλες. Ο Μάριος Δίδυμο φωτιά στην επίθεση. Πώς η θεωρία της συνεργασίας τους έγινε πράξη μέσα σε λίγα λεπτά στη Λιβαδιά. Ταύρη στη Βιτόρια. Σήμερα Μπασκόνια Ολυμπιακός 9.30 από Nova Sports Prime. Πρώτο τζάμπολ για τον θρύλο στην Ευρωλίγκα. Πάμε και στο φως των σπορ, θέση μάχης για τον Ολυμπιακό Πειραιά από τον άξονα στο ποδόσφαιρο και θέση μάχης στο μπάσκετ. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 9.30 την Μπασκόνια στη Βιτόρια και ποδαρικό στο ΆΚΑ για τον νέο Παναθηναϊκό ψάχνει με το δεξί την είσοδό του στην Ευρωλίγκα 9 και 4 από Nova Sports 4 το παιχνίδι αυτό. Αθλητική ώρα των σπορ, συγκλονιστική περιγραφή του Μάρκο Νικόλιτσε, φόρουμ στην Σερβία για την ατμόσφαιρα από τον κόσμο της ΑΕΚ στην πόλη της ΑΕΚ, συγκινητική ιστορία για τη γιαγιά με τον καπνογόνο, αν τριχιάζω όταν φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ.

0: Πάμε και στην εφημερίδα Live Sport. Βλέπουν μόνο κούπα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν απόψε ως ακλόνητα φαβορί στη μάχη της Ευρωλίγκας και θέλουν να το αποδείξουν εμφατικά κόντρα σε Μπασκόνια και Παρή αντίστοιχα. Μαζί με την εφημερίδα σήμερα, σούπερ περιοδικό 64 σελίδων για την Ευρωλίγκα, μια special συλλεκτική έκδοση από τις προσφορές και μετράει τον πόη της Εθνικής στο ποδόσφαιρο μπροστά στην πρώτη πρόσκληση της League A του National League Εθνική με Σερβία στο Βελιγράδι σήμερα 10 παρατέταρτο από τον Αλφα και το Nova Sports Start, το παιχνίδι αυτό της Εθνικής. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδά μας για σήμερα. Και αμέσως μετά την μουσική ανάπαυλα επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, για δικά σας μηνύματα, πολιτική ανάλυση, για να μνημονεύσουμε και φυσικά για να ακούσουμε τι συμβαίνει και σήμερα στο δελτίο μας, το μουσικό, κοινωνιολογικό, πολιτιστικό, πώς να το πω, που έχουμε στο Σαν σήμερα που έρχεται ευθύς αμέσως να σας συναντήσει σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962 σαν σήμερα Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Μια φορά και έναν καιρό
4: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Για είδετε εκεί.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
3: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
6: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Escute Radio Alberic Ena. Alberic Ena. Acute to Radio Alberic Ena.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Να είμαστε λοιπόν 10 λεπτά πριν από τις 10 και να πάμε, αφού καλημερίσω φυσικά και τους υπόλοιπους φίλους που μπήκαν στη συχνότητά μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, μόνο αποκλειστικά εδώ στους 102 και 2, στο radioliveria.gr και σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης του διαδικτύου. Πάμε λίγο να δούμε το σκηνικό του καιρού που γλύκανε σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα Πέμπτη, βελτίωση μέσα από μια διαδικασία έτσι βροχής, δύο μέρες καταιγίδων στα ορεινά και αυτής της έντονης καταιγίδας μάλιστα που ήρθε πριν από δύο μέρες στην Κίμη με τα 116 χιλιοστά, την μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά σήμερα η βελτίωση δεν θα κρατήσει φυσικά για όλο το υπόλοιπο τετραήμερο, αύριο δηλαδή μεθαύριο μέχρι τη Δευτέρα. Θα υπάρξει μια ήπια μετάβαση από την Παρασκευή, το Σάββατο θα αυξηθούν ξανά οι νεφώσεις και την Κυριακή θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία με τη σειρά. Σήμερα λοιπόν αισθητά καλύτερη εικόνα με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, το οποίο το βλέπουμε. Ο ήλιος ήρθε στο μπαλκόνι μας όπως ακριβώς το παραγγείλαμε πρωί-πρωί. Και σε πανελλαδικό επίπεδο έχουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδο στις μέγιστες θερμοκρασίες, Αιγαίο με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ, στον βόρειο Βοϊκό ήπια η μετάβαση 2 έως 3 μποφόρ, για την Εύβοια χαμηλότερες θερμοκρασίες φυσικά στα ορεινά και στο εσωτερικό ιδιαίτερα αυτό που είδαμε το πρωί. Γενική πρόγνωση δείχνει ένα δροσερό φθήρο πονηρό κενό καιρό και παραθαλάσσιες περιοχές με υψηλότερες θερμοκρασίες για εκείνους που πήσε πείσμα του φθινοπόρου, συνεχίζουν τα μπανάκια τους. Ξέρω ότι η χειμερινή είναι ήδη στις επάλξεις. Μάλλον όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Περιμένουν να ξεκαλοκαιριάσουν οι παραλίες για να προσπαθήσουν να μπουν και αυτοί στο ρυθμό τους. Για την Παρασκευή η μέρα θα ξεκινήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με βάση το γενικό μετεωρολογικό πρόγραμμα και την πρόγνωση. Διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακά περισσότερες νεφώσεις, γιατί σας ξαναλέω ότι αρχίζει η αλλαγή μέχρι το Σάββατο Κυριακό. Το νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, άρα το νησί μας δεν είναι στην πρώτη ζώνη των βροχών, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι ακριβής πορεία και ένταση του συστήματος εξακολουθούν φυσικά να έχουν κάποια αβεβαιότητα σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή. Για το βόρειο Ευωϊκό, δυτική ασθενής άνεμη στα 2 μποφόρ για την Παρασκευή, που αργότερα θα γίνουν ανατολική και θα αυξηθούν στα 4 νεφώσεις αργά το απόγευμα ως το βράδυ. Για το Σάββατο έχουμε μια εικόνα διαφορετική. Οι βροχές από το βράδυ της Παρασκευής θα μας συναντήσουν. Θα ξεκινήσουν από την Πελοπόννησο με μια ανατολική προέκταση προς τα υπηρετικά. Περισσότερες νεφώσεις, αυξημένη πιθανότητα βροχής και φυσικά για το νησί μας. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι άνεμοι. Με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, βλέπουμε ενίσχυση στα 4 μποφόρ το πρωί και 5 το απόγευμα του Σαββάτου και ασθενής βροχή με την αλλαγή λοιπόν όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ, και μεγαλύτερη προσοχή προς όλες και όλους σύμφωνα με την ΕΜΗ για την Κυριακή με βάση τα προγνωστικά δεδομένα. Βροχή στις σποράδες στην Ανατολική Βοιωτία μας κυκλώνει λίγο καιρός εκεί και δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ακόμα, δεδομένου ότι είναι μια σοβαρή κακοκαιρία όπως ακριβώς τα βλέπω εδώ τα θέματα, αλλά υπάρχει μια προσοχή και μια εκτίμηση, προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πιθανότητα αυτή θα εξαρτηθεί φυσικά, όπως γνωρίζετε, και με τις αλλαγές που έχουν συμβεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτή τη σύνδεση των εποχών που εμείς θέλουμε να αντισταθούμε. Σας έλεγα πριν για την Τρίπολη κάποια πράγματα και είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτό μέχρι την παρέλευση της δεύτερης ώρας της εκπομπής για την 23η Σεπτεμβρίου, τη χθεσινή ημέρα. Πολύ ωραίες εικόνες είδαμε από την Τρίπολη με τη λαμπαδηφορία, με τους παραδοσιακούς χορούς. Τίμησαν οι αρκάδες φυσικά αυτή την επέτειο της μνήμης, της άλωσης της Τριπολιτσάς, ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Και επειδή έρχεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αμέσως μετά το διάλειμμα, για να περάσουμε λίγο στις διεθνείς ειδήσεις, να σας πω ότι αυτή η μέρα, 23η Σεπτεμβρίου 1821, είναι μια μέρα με ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο, ιστορικό, ενοιολογικό, παραδοσιακά ελεγμένο και τεκμηριωμένο επιστημονικά, ότι οι επαναστατημένοι Έλληνες υπό την ηγεσία του Θοδωρού Κολοκοτρώνη κατέλαβαν την οχυρωμένη πρωτεύουσα της Πελοποννήσου μετά από πολύμηνη πολιορκία, μετά από πολύμηνες εργασίες, διεργασίες και νίκες στα ευρύτερα, είπα 23 χθες, αλλά μάλλον δεν με προσέχετε όλοι σήμερα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αυτή λοιπόν η χθεσινή πολύ ωραία λαμπαδιφορία, η πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε στην Τρίπολη, και εξ αφορμής σας λέω ότι αυτό το ορόσημο, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κάποιοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να τεκμηριώσουν τις δικές τους επιδιώξεις, δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από αυτό, την νίκη των Ελλήνων, την άλωση της Τριπολιτσάς μετά από πάρα πολλές διεργασίες στον ευρύτερο Μοριά. Υπενθυμίζω, ο Μάιος του 21 ήταν ένας μήνας με πολλές νίκες, νίκη στα Δολιανά, θυμίζω για τους καλούς μου συμπατριώτες, όπως επίσης όλα αυτά που κατάφεραν να αποδυναμώσουν την τουρκική δύναμη γύρω από την Τριπολιτσά, και φυσικά μετά την οχύρωση η άλωση, και φυσικά ένα στρατιωτικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το οποίο έπεσε, και βεβαίως μία νίκη η οποία έφερε και το υπολοιπόθητη παλιγενεσία. Αλλά να σας πω, περισσότερα δεν θέλω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι πολύ πιο σπουδαίο αυτά τα αποτελέσματα ιστορικά, μάλλον ιστορική μνήμη, να περνάει περισσότερο και να σταματάει αυτή η εντελώς τεχνιέντος δομημένη άποψη ορισμένων που με το μανδύα της επιστήμης θέλουν να αποδυναμώσουν αυτή την σπουδαία ιστορική νίκη μετά από 4 αιώνες σκλαβιάς του γένους. Είναι η απελευθέρωση σύγχρονων σκλάβων και ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει πολύ καλύτερα στο σύγχρονο διάλογο να το αναγκαλιάσουμε από ότι το 21. Ο Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι σφαγιάζω τη Χριστιανή, δεν είναι αυτός που αγκάλιασε τον Αλ Τζολάνι στο Λευκό Οίκο? Είδατε πόσο κατά το δοκούν χρησιμοποιείται λοιπόν η ιστορία. Ας αφήσουμε λοιπόν την επικοινωνία των ιστορικών γεγονότων εκτός και ας μείνουμε σε αυτά που είδαμε χθες με τους νέους και τις νέες στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Τρίπολη, και ας αφήσουμε τους Τούρκους να σκέπτονται και να οργανώνουν τη δικιά του διπλωματία γύρω από τη σφαγή της Τριπολιτσάς. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11, 5-24 Σεπτεμβρίου, και βεβαίως θα περάσουμε και στα διεθνή αμέσως μετά το διάλειμμα και τη μουσική που έρχεται, και δικά σας μηνύματα. Πέμπτη σήμερα, μην ξεχνιέστε, όλα μαζί γύρω από αυτό που λέγεται η ιστορία, και σήμερα έχω και ένα βιβλίο από αυτού. Έχω τους 7 ηγέτες του πολέμου από τον Μάρκ Φερό. Στη βιβλιοπρόταση τη σημερινή, Μάρκ Φερό, οι 7 ηγέτες του πολέμου, Στάλιν, Χίτλερ, Τσόρτσιλ, Μουσολίνι, Ντεγκόλ, Χιροχίτο και Ρούσβελτ. Και ο Ρούσβελτ, με θυμίζω, πάω στο 45, πρωτεργάτης των Ηνωμένων Εθνών, που ο Εμμανουέλ Μακρόν έλεγε προχθές: δεν μπορεί ό,τι αποφασίζουμε εδώ να μένει μόνο στα χαρτιά. Πρέπει να σώσουμε τον κόσμο που χάνεται. Και μίλησε και για τη Γάζα, μίλησε και για τους πολέμους, όπως και αυτός και οι υπόλοιποι, όπως και κάποιοι άλλοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να κάνουν αυτό που σας έλεγα πριν, να μας υποδείξουν υποκριτικά ποιο είναι το καλό της ανθρωπότητας. Πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κύπρου. Για να δούμε τι θα ακούσουμε και στη σημερινή μέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω. Ραδιοφωνικά.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μέλιντα. Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
0: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
0: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει. Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα.
8: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Λιβερίνα και είμαστε στον αέρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Ακούσατε εδώ για την ζεύξη που βρίσκεται κάθε Τρίτη κοντά σας σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας, όπως και αυτή το 12ο φύλλο, και μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Και έχει μια ιδιότητα η εφημερίδα μας, ότι μπορεί να ξαναδιαβαστεί. Μετά επιστρέψετε πάλι στα προηγούμενα φύλλα, να συνδεθείτε, να κάνετε και εσείς τα follow-up όπως και εμείς, και βεβαίως μπορείτε να την προμηθευτείτε και μέσα από τα σημεία πώλησης, αλλά και μπορείτε να γίνετε και συνδρομητές με μια επικοινωνία στο info@zevxipress.gr. Μου έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος ο Παναγιώτης πολύ ωραίες εικόνες από τα 205 χρόνια από την άλωση εχθές, από τις εκδηλώσεις που έγιναν στην πλατεία Άρεως εδώ, μπροστά στο σπουδαίο εδώ Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, μαζί με τη Λαμπάδη Φορία και λοιπά. Εξαιρετικές εικόνες, πολύ ωραίες αυτές οι εικόνες. Και επειδή, ξέρετε, θα μιλήσουμε και για τους ηγέτες στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, τους ηγέτες του πολέμου, στο βιβλίο του Φερό που σας προτείνω για αυτήν την εβδομάδα, θέλω να πάω τώρα να δούμε τι συνέβη στη δεύτερη μέρα χθες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα αναμένουμε στα μεσάνυχτα και την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να δώσει τον τόνο με βάση εδώ τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε σχετικά με την οριοθέτηση των ελληνοτουρκικών. Τα ελληνοτουρκικά θα είναι προφανώς στο επίκεντρο, και είχε και το χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ακούσει και να χωνέψει αυτά που είπε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Κύπρο και για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, που αποτελεί φυσικά μια κόκκινη γραμμή σχετικά με την ομιλία του Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν μεταξύ άλλων είπε ότι η Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί νησίδα σταθερότητας και εν μέσω συγκρούσεων, και ότι είναι αδύνατο για μια Ευρώπη να αποκλεί την Τουρκία από την αρχιτεκτονική της ασφάλειάς της, είπε. Αν θέλει να ανασφαλίσει η Ευρώπη, πρέπει να περάσει από εμάς, είπε μεταξύ άλλων, και φυσικά ανέφερε και το θέμα του Κυπριακού. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μπροστά του όλα μα όλα τα στοιχεία και ταυτόχρονα και την δυνατότητα να μιλήσει ακόμα πιο σκληρά από αυτά που είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, γιατί μίλησε και ο πρόεδρος της Κύπρου. Ακούσαμε αρκετά εχθές, έχουμε συγκεντρώσει, έχουμε και κάποια στοιχεία εδώ που αφορούν και την τοποθέτηση του κυρίου Μακρόν και για τη Γάζα. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα, σας λέω, το βιβλίο για τους ηγέτες του κόσμου, για να δούμε λίγο ηγέτες και ηγετίσκους. Αλλά θέλω να μείνω λίγο παραπάνω στην τοποθέτηση του κυρίου Πεζεσκιάν. Το μήνυμα που έστειλε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, που τις συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μια ιστορική ομιλία για τον πρόεδρο του Ιράν, ότι το Ιράν δεν θα σκύψει το κεφάλι, κανείς δεν θα το στρέψει, δεν θα στρέψει το Ορμούζ εναντίον μας. Ένας κόσμος χωρίς εξουσία είναι επικίνδυνος, αλλά ένας κόσμος που καταλαμβάνει μόνο τη γλώσσα του πολέμου και του εκφοβισμού δεν είναι ασφαλής, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Πολλά ζητήματα σχετικά με την ειρήνη. Το Ιράν απλώνει το χέρι στον κόσμο, δήλωσε μεταξύ άλλων. Τους προσκαλούμε. Καλούμε τον κόσμο όχι λόγω αδυναμίας, αλλά λόγω βαθιάς πίστης στη δική μας δύναμη και σταθερότητα να συνεργαστεί μαζί μας. Με την πεποίθηση ότι κανείς σε αυτήν την περιοχή δεν θα είναι μόνος. Έτσι θα χτίσουμε τον κόσμο και θα ζήσουμε μαζί, όχι υπό συνθήκες ανασφάλειας. Βεβαίως εδώ τίνει και η διεθνής κοινότητα, αλλά και εμείς παρακολουθούμε να έχουμε τις συζητήσεις και για το ιδεολογικό θρησκευτικό καθεστώς, αλλά και πρωτίστως και για τα θέματα του πυρηνικού προγράμματος. Ο κ. Πεζεσκιάν βγήκε με τις εικόνες του Χαμενεΐ, ότι μας σκότωσαν τον ηγέτη μας μέσα στην ίδια μας τη χώρα, χρησιμοποίησαν όπλα μαζικής καταστροφής, έδειξε τα παιδιά από το σχολείο που καταστράφηκε στις πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις. Υπήρξε δηλαδή αυτή η εικόνα από το βήμα του ΟΗΕ, και προσπάθησε επίσης μέσα από την ομιλία του να κατευνάσει και τις ανησυχίες του κόσμου, του δυτικού κόσμου, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. ότι όλο το πυρηνικό πρόγραμμα, η τεχνολογία η πυρηνική του Ιράν είναι για την πρόοδο και όχι για να απειλεί τις κοινωνίες με τα όπλα. Μας κλείνουν την οδό, στη δική μας πλωτή οδό μας κλείνουν την πρόσβαση, είπε μεταξύ άλλων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιους να έχουν έθελη πρόσβαση και να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους από τη δική μας πλωτή οδό. Και φυσικά είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε θύματα τρομοκρατίας, είπε μεταξύ άλλων ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο βήμα της συνέλευσης αναμένεται την Πέμπτη ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου για τα θέματα στο Ισραήλ, με το βλέμμα φυσικά εσωτερικά, γιατί έχουμε σε ένα μήνα κάλπες. Υπενθυμίζω ότι κάλπες στο Ισραήλ και κάλπες σε ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, οι δύο σύμμαχοι έχουν πολλούς λόγους για να κοιτάνε στο εσωτερικό. Και όπως δήλωσε και ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ, ο κύριος Μάικλ Όρεν, δεν μιλάει στον ΟΗΕ και δεν θα μιλήσει και δεν θα αναφερθεί. Το Ισραηλινό κοινό είναι ο βασικός αποδέκτης των όσων θα ακούσουμε. Είχαμε και μία βιντεοσκοπημένη δήλωση απέναντι στον Μαμπτάνη την προηγούμενη εβδομάδα στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, για να πει την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας, για να πει την αλήθεια για εσάς, ότι δηλαδή ο Μαμπτάνη, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι από αυτούς που βρίσκονται στο πλευρό της Χαμάς. Η ιστορία με τη Χαμάς μεγαλώνει αν γυρίσει κάποιος και δει τι δήλωσε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε σε μια ομιλία, σας ξαναλέω, τα είπα και στην εισαγωγή, επαναλαμβάνω, ως τελευταία του ομιλία, ως πρόεδρος φυσικά της Γαλλίας, σε αυτή τη θητεία, και επανέφερε τη συζήτηση στο γιατί όλες οι αποφάσεις μας είναι στα χαρτιά, στο ότι υπάρχει ένας λαός της Γάζας που τον χτυπάνε ακόμα και σε σημεία που δεν έχει πρόβλημα, όπως η Δυτική Όχθη, δεν δημιουργεί προβλήματα, δείχνοντας σε όλους ουσιαστικά και ξανακούγοντας όλοι εμείς πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι στο μεδούλι μας μέσα από την δυτική διακήρυξη των ΗΕ, και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι υπέρ των συμφερόντων μας τα ξεχνάμε και τα θυμόμαστε για ανθρωπιστικούς λόγους ως κύκνιο άσμα μιας θητείας. Η ιστορία με τον ΟΕΕ την ξέρετε, ποια είναι η γνώμη μας. Έχει μετατραπεί σε έναν οργανισμό ενωμένων εχθρών και φαίνεται και από αυτούς που αποχωρούν όταν μιλάει κάποιος, αλλά και από το γεγονός ότι βασική διάκριση να μπορούν να λύνουν διαφορές δια της διπλωματίας και της συζήτησης πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή δεν λαμβάνουν χώρα. Πόλεμοι είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει. Σημαντική ήταν και η τοποθέτηση του κ. Χρυστοδουλίδη απέναντι σε αυτά που είπε ο Ερντογάν. Η Κύπρος δεν θα αποδεχτεί τη διχοτόμηση, και μάλιστα άκουσα προσεκτικά την ομιλία του Προέδρου, είπε ο κ. Χρυστοδουλίδης, και την ομιλία του αναφορέ στο Διεθνές Δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας στην παράνομη κατοχή. Δεν μίλησε φυσικά γι' αυτά. Στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει ακριβώς το αντίθετο από αυτά που είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν, είπε ο κ. Χρυστοδουλίδης. Δηλαδή, πρόκειται για μία μέγιστη υποκρισία. Θέλω να δώσουμε τον λόγο εδώ να ακουστεί η φωνή του κ. Χρυστοδουλίδη. Θα σας κάνω τη μετάφραση, την ακριβή μετάφραση αυτού του αποσπάσματος. Γιατί? Διότι είναι σημαντικό να κρατάμε λίγο και τον ήχο από τους ανθρώπους δηλαδή που συμμετέχουν στον διάλογο, και ειδικά από τη σημαντική αυτοποθέτηση. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πάλι και πέρσι, αλλά σας έλεγα και σας ξαναλέω ότι η πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διχοτόμηση δεν μπορεί να έχει ως λύση την βασική αυτή, εκεί που την πάει τη δουλειά δηλαδή, και ο κύριος Χρυστοδουλίδης, το ότι μπορεί να γίνει μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Κόντρα σε αυτά που έλεγε ο μέγιστος Τάσος Παπαδόπουλος είναι αυτά, αλλά για να δούμε λίγο, για να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Χρυστοδουλίδης από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέναντι σε αυτά που δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Listen very carefully to the speech of President Erdogan yesterday.
0: Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία, αναφορές στο διεθνές δίκαιο, το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, στην παράνομη κατοχή και στο δράμα των προσφύγων.
1: Yet, In relation to my country, in
0: relation εντούτοις σε σχέση με την Κύπρο,
1: exactly
0: η Τουρκία πράττει ακριβώς το αντίθετο.
1: Hypocrisy of the highest form.
0: Μέγιστη υποκρισία. Και όταν η μία μέγιστη υποκρισία διαδέχεται την άλλη, φθήνει στα μάτια των πολλών η υπαρξιακή δυνατότητα του ΟΗΕ να αντιστρέψει το κλίμα. Εγώ θα σας πω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ακούμε και να τα ξανακούμε. Γιατί όσο τα ακούμε και τα ξανακούμε, ακόμα και αν αντιδρούμε λέγοντας και εμείς αυτό που ο Μακρόν, ότι τι να το κάνουμε στα χαρτιά, τι να κάνουμε στα χαρτιά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ απέναντι στην κατοχή και την εισβολή στην Κύπρο. Είναι από τη δεκαετία του 70 καταγεγραμμένα αυτά και του 80. Εντούτοις υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά είναι καλό να τα ξανακούμε. Είναι καλό για να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε. Και από πού ξεκίνησε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

επικηρυγμένο τρομοκράτη για την Αμερική. Ο οποίος εγκαθίδρυσε αυτό που λέγεται Συρία πάνω σε σφαγές χριστιανών και συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις για τις οποίες μιλάμε έτσι. Άλλο ένα είδος μέγιστης υποκρισίας.

Και να κάνω και μια αναφορά εδώ στον κύριο Αντώνιο Κουτιέρες, μιας και μιλάμε για τον Κυπριακό, γιατί ήδη έχει συζητήσει τον Κυπριακό με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και με τον κύριο Χριστοδουλίδη και αναμένεται να υπάρξουν διευρυμένες συναντήσεις για τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις για να γίνει μια επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Επομένως, τεκμηριώνεται και εδώ αυτό που λέμε, ότι οι δηλώσεις των ηγετών είναι οι δηλώσεις των ηγετών για κατανάλωση, για επανάληψη, για να μην χάνουμε την ιστορική σύνδεση με το τι συμβαίνει, αλλά από πίσω υπάρχουν οι αντιπροσωπείες που έχουν πάρει το κρασί και το νερό και προσπαθούν να βάλουν νερό ο ένας στο κρασί του άλλου και να κυλήσει έτσι την προγραμματεία, πάντα με τη σπάθη του πολέμου πάνω από το κεφάλι. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε για να πάμε και στη βιβλιοπρόταση της εβδομάδας, στους 7 ηγέτες του πολέμου του Μαρκ Φερό. Πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό το βιβλίο, για να δείτε από πού προερχόμεθα και να αντιληφθείτε και τα παραδείγματα των ηγετών, των ηγετίσκων και των ανθρώπων που ομοιάζουν με τέρατα του παρελθόντος, αλλά και με εκείνους που δεν ομοιάζουν, με ανθρώπους που έβαλαν τη σφραγίδα τους στο να υπάρχει τουλάχιστον αυτή η κατάσταση εδώ της ειρήνης, με την όποια εικόνα έχει στον αιώνα μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Στις 11 μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου, που είναι πανέτοιμη, έχει τελειώσει όλες τις δουλειές και είναι πανέτοιμη να λάβει δράση σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Μην φύγετε! Επιστρέφω.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πέμπτη βράδυ.
0: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
7: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
8: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Σημειώστε λοιπόν ότι οι συμφοιτητές έρχονται σήμερα το βράδυ στις 9. Δημήτρης Γκουλιώνης εδώ στην παρέα για να δούμε τα διεθνή πιο επισταμμένος από σήμερα, γιατί είναι, σας είπα και εγώ, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πολλά στο τραπέζι. Αλλά έχουμε και γερμανικές εκλογές το βράδυ με τον Δημήτρη. Έχουμε και άλλα που συμβαίνουν. Έχουμε το τι συμβαίνει στο νησί, στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί εκεί θα πάω τώρα. Αλλά όχι για αυτό το θέμα. Τι συμβαίνει με τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου που θέλουν απόσχηση. Θέλουν να φύγουν δηλαδή. Θέλουν την ανεξαρτησία τους. Μεγάλο θέμα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά θα ακούσετε περισσότερα. Σας κρατά το ενδιαφέρον σήμερα στις 9 το βράδυ. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε να δείτε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μπορείτε να τα κάνετε όλα μαζί. Μην μου στεναχωριέστε. Συμφοιτητές πρώτα και όλα τα άλλα έρχονται. Πάμε να πούμε καλημέρα στους φίλους που βρίσκονται εκεί έξω στις πλατφόρμες. Καλημέρα σε όλους μας, λέει ο μαχητής εδώ στο YouTube. Και θα πάω Βρετανία, αλλά θα πάω για κάτι άλλο που είναι σημαντικό και ταιριάζει. Διότι σήμερα φτάνουμε στο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που είναι ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ξέρω ότι στην Αθήνα υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις από πράγματα και δραστηριότητες λόγω των καιρικών συνθήκων, που σας είπα και εγώ ότι το Σαββατοκύριακο αρχίζουν λίγο κάποιες βροχές. Να σας πω ότι υπάρχει μια εξέλιξη, το γράφουμε και στη ζεύξη εδώ. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας σε μια πολύ ωραία εκδήλωση του βουνού μας στην Καρδιά, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου σε 7 το απόγευμα στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε μαζί όλοι το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Αυτή η εκδήλωση θα μεταβληθεί. Η εκδήλωση του βουνού μας, λοιπόν, τη χαρά, θα μεταβληθεί λόγω των καιρικών συνθήκων, και παραμείνετε συντονισμένοι εδώ με το ράδιο Αλιβέρη, γιατί θα πάει στις 3 Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει μία εβδομάδα μετά, επομένως σημειώστε το, να βρεθούμε όλοι μαζί στο βουνό και τι ωραία θα περάσουμε σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Γης. Να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο της Γης γίνεται και μία πολύ ωραία εκδήλωση για την έντυπη δραστηριότητα στο νησί, που έρχεται το μέθε επόμενο Σαββατοκυριακό, Πέμπτη Παρασκευή Σαββατοκυριακό, 8, 9, 10, 11 Οκτωβρίου. Εκεί θα είναι και η ζεύξη. Θα σας πω λεπτομέρειες γι' αυτό. Θα παρουσιάσουμε τη ζεύξη την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην Χαλκίδα, βασικά στην ευρύτερη περιοχή που γίνεται η εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Γης. Η πληροφόρηση είναι μέχρι τώρα ότι αυτό θα γίνει στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου της Νέας Αρτάκης. Θα σας δώσω πληροφορίες γι' αυτό. Όσοι φίλοι μας ακούτε και είστε από την Χαλκίδα ή από την ευρύτερη περιοχή, στο κεντρικό τομέα της Εύβοιας και λίγο πιο βόρεια, μπορείτε να έρθετε να μας γνωρίσετε. Θα υπάρχουν τέφη της Εύξης εκεί, θα κάνουμε μια παρουσίαση. Έχω πολλά να σας πω γι' αυτό, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά επειδή είμαστε στον πολιτισμό, επειδή έχουμε και τη βιβλιοπρόταση, υπενθυμίζω λοιπόν στους φίλους και τις φίλες ότι είναι το Σαββατοκύριακο αυτό της ελεύθερης εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Για όσα μουσεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, Σαββατοκύριακο 6-27, η πρωτοβουλία που είναι μέρος του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, ανήκει στα καλά νέα αυτό, και θέλουμε και καλά νέα, είναι η 30η συνεχή χρονιά για την οποία συμβαίνει αυτό. Οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 25 έως 27 Σεπτεμβρίου σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της αυτής βέβαια είναι η πρόσβαση ελεύθερη, να δώσει κίνητρο σε όλους να μπουν στα μουσεία μας και να επισκεφθούν τα μουσεία, όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα προφανώς, στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και γενικώς όσοι είστε σε όλη τη χώρα. Υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό θέμα για το 26, κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και στοχασμός, είναι αυτός ο τίτλος. Για τη φετινή θεματική, ευαισθητοποίηση λοιπόν των πολιτών για τους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Επομένως, σήμερα, από σήμερα, σημειώνει στο ημερολόγιο σου το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνεις πρέπει να περιλαμβάνει τη βόλτα σε ένα μουσείο, και ειδικά για την αξία των μουσείων και για την αξία της επανασύνδεσης. Θα σας πω ότι διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Guardian για το μουσείο της Ακρόπολης και για τα λιπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.
Έγραψε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουδείς δικαιούται, θα διανοούταν σοβαρά να κόψει στα δύο το σωζόμενο μέρος της ταπιτσερή και να εκθέσει το ίμιστο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να κατανοήσει κανείς τι ζητάμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την πάγια θέση της Αθήνας, ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ρύθμιση που θα υποχρέωνε να αναγνωριστεί κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι πολύ σημαντικό, υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός εδώ και τις συναντήσεις που είχε από το 2023, ακόμα και πριν γίνει Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζει ότι υπήρξαν και συμφωνίες και συζητήσεις πολλές για να αξιοποιηθεί αυτή η καλή, το καλό φεγγάρι. Για πρώτη φορά έπειτα από 1000 χρόνια, εδώ έγραψε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, τα Πιτεσερή Μπαγιέ βρίσκεται και πάλι στη Βρετανία. Η αύξηση αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και μας υπενθυμίζει ότι σε μια εποχή που οι οθόνες είναι πανταχού παρούσες, τα ιστορικά αντικείμενα εξακολουθούν να εχμαλωτίζουν τη φαντασία του κοινού. Υπάρχουν ομοιότητες στα έργα και στην περίπτωση των γλυπτών του Παρθενώνα αυτή η σχέση είναι επίσης αρχιτεκτονικής. Μιλεύθηκαν ως αναπόσπαστα στοιχεία του ίδιου του μνημείου. Δις θα διανοούταν σοβαρά να συμβεί το ίδιο, να κοπούν στη μέση όπως αυτό που κάνατε εσείς και επανενώσατε την ταπισερή. Ένας έξυπνος τρόπος για να παρουσιαστεί το θέμα. Ελπίζουμε και ευχόμεθα να τελειώσει αυτή η ιστορία που οραματίστηκε κάποτε. Η Μελίνα Μερκούρη, χρόνια πολλά μετά, είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτές τις συγκυρίες. Θυμόμαστε και την ιστορία των γλυπτών, τη διαδίδουμε κι εμείς, την κρατάμε ζωντανή. Επισκευείτε τα μουσεία, ευευκαιρίας να υπενθυμίσω στους φίλους μας παρακολουθούν και πρέπει να το γνωρίζουν και να το διαδίδουν και οι φίλοι μας εδώ, οι ευωείς και όσοι με ακούτε τώρα από το διαδίκτυο, και από άλλες περιοχές και από την Αθήνα αλλά και από άλλες περιοχές, στις βόλτες που κάνετε πια στον τόπο μας και ειδικά όσοι επισκέπτεστε την πανέμορφη Κίμη, το Μουσείο Παπα-Νικολάου είναι ανοιχτό, έχουν γίνει τα εγγένεια, το ξέρετε, με δόξα και τιμή τα έχουμε πει, υπάρχει και πρόγραμμα λειτουργίας ανερτημένο, είναι ένα προσωρινό πρόγραμμα όμως είναι σε ισχύ, Τρίτη και Πέμπτη 6.30 με 8.30, σήμερα ας πούμε είναι Πέμπτη, εάν θέλετε να κάνετε μια βόλτα το απόγευμα στην Κίμη, να κάνετε μια βόλτα στην πλατεία, είναι φθινοπορεινός ο καιρός ωραίος, να επισκεφτείτε το μουσείο. Και Σάββατο 11 με 1 επίσης, οι προσωρινές ώρες λειτουργίας του μουσείου, Τρίτη και Πέμπτη, 6.30, 8.30 και Σάββατο 11 με 1, γιατί περιμένουμε εκεί να γίνουν και κάποια τελευταία κομμάτια του puzzle, να ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση των απαραίτητων αναβατορίων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επομένως, θα αλλάξει τότε το ωράριο, ωστόσο. Μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε σήμερα, ας πούμε το απόγευμα είναι μια καλή ημέρα. Για τα μουσεία μας λοιπόν, για τον πολιτισμό, εξ αφορμής αυτής της πολύ ωραίας πρωτοβουλίας που είναι συνεχής για την ελεύθερη πρόσβαση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη πάσα από το να πάμε με αυτήν την διάθεση και στην βιβλιοπρόταση της εβδομάδας.

Δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγουδάκι για να πάμε φορά και διάθεση, όπως είμαστε εδώ. Επειδή είναι η ώρα που νιώθω έτσι λίγο κι εγώ, σαν κι αυτό που θα ακούσετε, θα πάω στο τελευταίο τραγουδάκι ως εξής. Και να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει, αν και είναι πολύ επί του πρακτέου το βιβλίο μας και πάνω στη θεματολογία μας.

0: Antenne.
1: Επιστροφή για να πάμε για το βιβλίο μας μετά από τον Κυπρό του Βαγγέλη Γερμανού. Ελπίζω να γίνει απόγευμα για να μπορέσουμε να έρθουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Εννοείς για του βουνού μας στην Καρδιά, 3 Οκτώβρη. Είναι απόγευμα στις 7 στο μονοπάτι της Ηρώς η συνάντηση. Μεταφέρεται από αυτό το Σάββατο 26 στο Σάββατο 3. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Αλέξανδρε, αν αναφέρεσαι αυτό, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεσαι γιατί το Μουσείο της Κίμης είναι ανοιχτό απόγευμα σήμερα. Είπα κάτι άλλο για τα απογεύματα. Όχι, αυτό νομίζω ότι είναι. Αν κάνω λάθος με διορθώνεις. Και πάμε στη βιβλιοπρότασή μας για αυτήν την εβδομάδα. Μαρκ Φερό, οι 7 ηγέτες του πολέμου. Ο Μαρκ Φερό, μία κουβέντα για τον Μαρκ Φερό. Ο ιστορικός που έχει φέρει το ιστορία και κινηματογράφο στο επίκεντρο. Ο άνθρωπος που έχει πει ότι ο κινηματογράφος είναι δέσμιος της εποχής του, όμηρος της εποχής του. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε, όταν βλέπετε ταινίες, είναι δεδομένο ότι θα περάσετε ένα ωραίο flashback μιας άλλης εποχής. Αυτό το βιβλίο εδώ για τους ηγέτες του κόσμου, Στάλιν, Χίτλερ, Τσόρτσιλ, Μουσολίνι, Ντεγκόλ, Χιροχή, το Ρούσβελτ, 7 αρχηγοί κρατών, 7 τιτάνες που στρέφονται ένας εναντίον του άλλου σε μια παγκόσμια σύραξη, λέει εδώ ο Φερός, ένα αρκετά μεγάλο βιβλίο, το οποίο μπορείτε να βρείτε από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το έχω εγώ εδώ, και βεβαίως να μας πείτε και τη γνώμη σας γι' αυτό. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα που αφορά αυτή την ιστορία. Όχι για την εφημερίδα, λέει ο Αλέξανδρος, συγγνώμη. Είναι απόγευμα, ναι, Αλέξη μου, είναι απόγευμα, είναι μετά τις 6 το απόγευμα στο χώρο του ισογείου, εκεί στο πολύ ωραίο χώρο του Δημαρχείου της Νέας Αρτάξης. Αν αλλάξει κάτι, θα έχουμε και μέσα στην εβδομάδα πληροφορίες. Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έρθετε και τι ακριβώς θα γίνει. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι εδώ με την παρέα μας και θα σας πω περισσότερα όσο γειτνιάζει η εκδήλωση αυτή του Πανεπιστημίου της Γης για τα έντυπα του νησιού. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και τους ευχαριστούμε, μας έχουν καλέσει και εμάς, αν και τόσο σύντομα και τόσο νέο έντυπο η ζεύξη. Πάμε λοιπόν εδώ στον Μαρκ Φερό και τους 7 ηγέτες του σύγχρονου κόσμου, τους 7 ηγέτες του πολέμου, για να συγκρίνουμε μετά με τον σύγχρονο κόσμο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτήν την εκπομπή. Και τώρα, τι δεν θα μπορούσα να σας πω για αυτό το βιβλίο και τι δεν θα μπορούσα να σας πω για ένα βιβλίο το οποίο εξετάζει την περίοδο 1918-1945 μέσα από τα πρόσωπα των ηγετών του πολέμου, Ιωσήφ Στάλιν, Αδόλφος Χίτλερ, Ουίστον Τσόρτσιλ, Μπενίτο Μουσολίνι, Σαρλ ντε Γκολ, Αυτοκρατορία, Χιροχή, το Κεφς, κάτω Φραγκλίνο Ρούσβελτ. 7 ανεξάρτητες βιογραφίες μέσα στο βιβλίο, κάθε μία ένα κεφάλαιο για τις αντιλήψεις και τις επιδιώξεις αυτών των ηγετών. Βασικά ορόσημα του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η μεσοπολεμική περίοδος, η οποία μας θυμίζει η σημερινή εποχή πολλά από αυτήν, γι' αυτό και έχει αξία. Μετά το 1918 δηλαδή και η άνοδος των νέων καθεστώτων εκείνη την περίοδο, ποιος ήταν ο κύριος εχθρός εκείνη την περίοδο, κατά τα πρώτα χρόνια του πολέμου, η μετάβαση από τον συμβατικό πόλεμο που γνωρίζαμε μέχρι τότε σε ένα πόλεμο μαζικής εξόντωσης και παράδειγμα προς αποφυγήν που το βλέπουμε σήμερα. Μετάβαση λοιπόν από τον πόλεμο με τόξα και βέλη εντός πολλών εισαγωγικών στη μαζική εξόντωση, στην δημιουργία και διάλυση συμμαχιών και στις αποφάσεις και συγκρούσεις που οδήγησαν τελικά στο 1945 και στον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια πορεία λοιπόν που βάζει τον εχθρό στο επίκεντρο και τις επιτυχείς συμμαχίες, την εξόντωση, την αλληλεξόντωση αλλά και τις προσωπικότητες. Ενδιαφέρον έχει ότι ο Μαρκ Φερό κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή οπτικής γωνίας κάθε φορά μέσα στο βιβλίο. Δεν μας νοιάζει μέσα από το πόνημα αυτό τι έκανε ο Χίτλερ ή ο Τσόρτσιλ, αλλά τι πίστευε ο ένας για τον άλλο και ποιον θεωρούσε, ας πούμε, για παράδειγμα μεγαλύτερη απειλή ο Στάλιν, πώς διαμορφώνονταν οι συμμαχίες και πώς οι λανθασμένες εκτιμήσεις, οι ιδεολογικές αιμονές και οι αντιφάσεις. Και ο προσανατολισμός του βιβλίου αυτός καθ' αυτός είναι να βάλει αυτές τις οπτικές των 7 πρωταγωνιστών και όχι απλώς να μας πει σε ακόμα ένα βιβλίο την χρονολόγηση και την αφήγηση των γεγονότων αυτών καθ' αυτών. Και εδώ, αν θέλετε, βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία αυτού εδώ του βιβλίου. Το πιο σημαντικό δηλαδή βρίσκεται ακριβώς εδώ, στο γεγονός ότι ακριβώς αυτό το σημείο βοηθά να καταλάβουμε ότι οι μεγάλες ιστορικές εξελίξεις δεν ήταν προδιαγεγραμμένες, δεν ήταν από πριν κατανοητές. Οι ηγέτες αποφάσισαν με βάση τις πληροφορίες, τους φόβους, τις ανθρώπινες αιμονές και προκαταλήψεις, τους συσχετισμούς ισχύως ανά περίοδο και βεβαίως το τι είχε ο καθένας μπροστά του εκείνη τη στιγμή. Άμα δείτε το The Darkest Hour, ας πούμε, με τον Gary Oldman που παίζει εκπληκτικά τον Winston Churchill, θα καταλάβετε ότι στις σκοτεινές ώρες οι προσωπικότητες και οι σχετισμοί παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο, αλλά και αυτά που πιστεύει ο κάθε άνθρωπος για την αποστολή του. Έτσι, ο κάθενας από εμάς που διαβάζει αυτό το βιβλίο και περιηγείται στις εκφάνσεις αυτές, βλέπει πόσο παράλογες ή πόσο αναπόφευκτες ήταν οι επιλογές που λάμβαναν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Και επίσης καταλαβαίνει πώς λαμβάνεται η πολιτική ηγεσία και πώς λειτουργεί σε ακραίες πραγματικά συνθήκες. Και γιατί είναι σημαντικό σήμερα που ακούσαμε τους ηγέτες και είμαστε στην 81η Σύνοδο του ΟΗΕ να έχουμε ένα στο γνωσιολογικό μας πεδίο ένα τέτοιο βιβλίο 81 χρόνια μετά από αυτό που ο Ρούσβελτ μαζί με τους ηγέτες της εποχής οραματίστηκε και δημιούργησε το 45 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να καταλάβουμε ότι δεν έχει τόσο πολύ αξία τελικά το τι συνέβη σε μία χρονολογική περίοδο, αλλά το ποιος αποφάσισε, τι αποφάσισε, με βάση ποιες πληροφορίες το αποφάσισε και με ποιες συνέπειες. Και το σπουδαιότερο όλων είναι ότι ακόμα και εσύ που γνωρίζεις πράγματα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι έχουμε, όλοι, οι περισσότεροι θέλω να πω ότι έχουμε κατά έναν τρόπο μελετήσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και εδώ είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσουμε, γιατί ακόμα και αν γνωρίζεις ήδη αρκετά για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ έρχεται να σου παρουσιάσει με πολύ ενδιαφέρον κάποιες πτυχές που ενδεχομένως σου έχουν ξεφύγει στην ιστορική, γραμμική, χρονολογική αφήγηση των γεγονότων. Να πούμε δύο λόγια και για τους συντελεστές του βιβλίου εδώ στην μετάφραση, γιατί πρέπει να τους μνημονεύουμε, πέρα από τον Γάλλο Μαρκ Φερό, έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς έτσι, της εποχής μας και έναν από τους σημαντικότερους του ρεύματος των Ανάλ, δεν θέλω να σας πλέξω με ιστοριογραφία τώρα, ενός ρεύματος θεολογικού που λέει ότι η ιστορία έρχεται από τα κάτω και δεν έχετε ποτέ μόνο από την ελίτ. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν για την περίοδο αυτή στην φιλολογική επιμέλεια της Άννας Περιστέρη. Είναι σχεδιασμός ισοφύλου από τον Ραντουάν Μιζιάν, διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων από την Αλεξάνδρα Σφυρί και τη μετάφραση φυσικά, πολύ σημαντικό, της Ευγενίας Γραμματικοπούλου, μεταφραστές πολλή δουλειά, και πρόλογος από τη Σόντι Τριανταφύλου, τη γνωστή καθηγήτρια λοιπόν, και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, δεν είναι μόνο για να κοσμεί τη βιβλιοθήκη, είναι για να είναι ένα εγχειρίδιο προσβάσιμο πάντα όταν η ιστορία το επιτάσσει. Αυτό ήταν και για σήμερα, 5η, 24 ενάτου, το είμαστε στον αέρα, και αφού σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα σε μια εβδομάδα επανεκκίνησης του ζωντανού προγράμματος, είχαμε πρεμιέρα τη Δευτέρα και όλα τα προγράμματα σιγά σιγά, όλες οι εκπομπές μας μπαίνουν και κουμπώνουν στη ροή του προγράμματός μας. Ήταν μια πολύ όμορφη εβδομάδα για μας. Μας είχε λείψει εδώ το βήμα, αυτή εδώ η θέση, να τα λέμε, και βεβαίως να τα λέμε μέσα και από τη δικιά σας αλληλεπίδραση, η οποία αποτελεί το καύσιμο υλικό για την παρουσία τη δική μου εδώ, φυσικά και των συνεργατών μου. Επομένως θα σας ευχηθώ ένα εξαιρετικά όμορφο τριήμερο με ό,τι κάνετε, γιατί αύριο θα ακούσετε εδώ 8 με 11 στην επιμέλεια της Άννας Ευαγγελίου τα best αυτής της εβδομάδας, τους ανθρώπους που μοιράστηκαν το βήμα και μίλησαν. Είχαμε πολλές πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες συζητήσεις αυτήν την εβδομάδα. Αύριο λοιπόν πάλι τα καλύτερα για να τα ξαναθυμηθείτε και για να τα εμπεδώσουμε όλοι μαζί. Και φυσικά παραμένεις συντονισμένος, συντονισμένη στο ζωντανό πρόγραμμα. Σήμερα δεν ξεχνάς, θα το ακούσεις και στο spot. Συμφοιτητές σε 9 με Δημήτρη Κουλιώνη. Αύριο το πρωί, διεθνής τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη στις 10 για όλες τις εφημερίδες του κόσμου έρχονται μέσα από την συχνότητα τη δικιά μας. Ένα Ευαγγελίο αναλαμβάνει το μικρόφωνο σε 6 λεπτά από τώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε και να βρίσκεστε σε κοινωνική συνύπαρξη. Και Θεού θέλετος και ωραίο επιτρέποντος θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ τη Δευτέρα το πρωί, ζωντανά. Να είστε όλοι και όλες καλά, είστε ο Επανακουίν. Σας χαιρετώ.
0: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 10 η ώρα το πρωί, λέμε τώρα αν δεν έχετε ξυπνήσει, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξαναακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, που αυτά τα άρθρα μπορείτε να τα βρείτε και στη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, όπου κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Δεν ξεχνάμε, αγάπες μου, ότι εχθές είχε πρεμιέρα η Ελισάβετ Πετρίδου με το Εκτός Συχνότητας, μια υπέροχη εκπομπή, την οποία μπορείτε να βρείτε on demand, φυσικά, στο site μας. Και όχι μόνο αυτό, σήμερα είναι Πέμπτη. Και μιας και είναι Πέμπτη και συνεχίζουμε εμείς τις πρεμιέρες, τι σας έχουμε εμείς σήμερα το βράδυ στις 9? Φυσικά την επιστροφή των συμφοιτητών μας. Οπότε ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο το πρωί στις 10 επιστρέφει ο διεθνής τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Εσείς θα τα χάσετε. Φυσικά και όχι, παιδιά μου.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Και αυτό σας λέω, μένουμε συντονισμένοι στο Ράδιο Ολιβεριένα, εδώ στους 102 και 2 FM, διότι έρχονται πολλά. Πάμε εμείς έτσι να σας καλημερίσω με δύο αγαπημένα μου τραγούδια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε μέσα σου από Σταβέντο και Γεια σου, ένα από τα top 5 αυτής της εβδομάδας που επιστρέψαμε. Το Γεια σου ουσιαστικά είναι του Πέτρου Ιακωβίδη και τη Ζόζεφιν. Εν τω μεταξύ η Ζόζεφιν έχει βγάλει και τραγούδι με τον Νίνο που λέει Τι κάνεις, οπότε αυτό το τραγούδι μαζί με τη Ζόζεφιν και τον Νίνο, το Τι κάνεις, αποτελούν μια ολοκληρωμένη φράση. Μπράβο στα παιδιά όμως, φαντασία. Καλημέρα μου να πω σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καλημέρα στη Μαριαλένα μου, καλημέρα και στη Μαριάννα μου. Και εννοείται στο Σπύρο και στην Νικόλ που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Φυσικά εννοείται μπορείτε να μου στείλετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700. Να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε τι τραγουδάκια θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια και φυσικά να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε εδώ στο μικρόφωνο. Τραγούδι θέλουν να ακούσουν ο Σπύρος και η Νικόλ, το χορεύω του Μιχάλη Χατζηγιάννη και ποια είμαι εγώ αγάπες μου να σας φέρω αντίρρηση. Εννοείται ότι πάμε να τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Τις προηγούμενες μέρες φόρεγα μία μπλούζα Stranger Things και δεν ήταν καθόλου τυχαίο, διότι βρήκα μία είδηση. Παιδιά μου, η Millie Bobby Brown, η γνωστή σε όλους μας Eleven, υιοθέτησε το δεύτερο παιδάκι της. Καλέ, δεν είναι τέλειο αυτό? Η ίδια έχει εκφράσει επιθυμία και για να κάνει δικά της παιδάκια, αλλά είναι τόσο υπέροχο να υιοθετείς όχι μόνο παιδιά γενικά στη ζωή σου, υπάρχουν ένα σωρό παιδάκια και τετράγωδα που μπορούμε να υιοθετήσουμε, όχι μόνο τα παιδάκια μας, λοιπόν. Αλλά η ίδια έχει πει ότι δεν μπορεί να φαντάζεται ένα παιδάκι να κλαίει σε ένα ίδρυμα, οπότε η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχουμε το νέο ζεύγος Τζολί και Πιτ. Όλοι οι showbiz έτσι τους λέει. Αφήστε που και η ίδια η ηθοποιός έχει κάνει στη ζωή της ένα σωρό πράγματα. Το ξέρετε ότι έχει ένα κτήμα γεμάτο με αδεσποτάκια και τα φροντίζει. Δηλαδή, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος η Millie Bobby Brown και την είχανε λίγο έτσι βάλει στο στόχαστρο ένα διάστημα. Αλλά είναι τόσο υπέροχη και τόσο γλυκιά κοπέλα. Μπράβο στο κορίτσι, όχι μπράβο στο κορίτσι, και να μεγαλώσει και την οικογένειά της κι άλλο. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Kings, όπου με πας Fit Antonella. Όχι την Αντωνέλα από την Πάτη, καμία σχέση μία με την άλλη. Και φυσικά επιστρέφω.

Και κάπως έτσι, μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, περνάμε σε άλλο ένα μικρό κουτσομπολιό. Παιδιά, θυμάστε που σας είχα πει ότι ο Τέιλορ Λότνερ και η γυναίκα του Τέιλορ Λότνερ περιμένανε το πρώτο τους παιδάκι? Λοιπόν, παιδιά μου, υπήρχε τεράστιο debate για το όνομα, η αλήθεια είναι. Όλα τα social media γυρίζαν και λέγανε ότι το παιδί του Τέιλορ Λότνερ και της Τέιλορ Λότνερ θα ονομαζόταν και εκείνο Τέιλορ Λότνερ. Παιδιά, δεν μας απογοήτευσαν. Δεν μας απογοήτευσαν και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Το παιδί τους έχει δύο ονόματα βέβαια. Το λένε Λένον Τέιλορ Λότνερ. Όταν οι γονείς έχουν φαντασία με τα ονόματα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ ήμουν τεράστια φαν να βγει και το παιδί Τέιλορ. Γιατί θα ήταν και τρεις με το ίδιο όνομα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω πώς τη βγάζουν πέρα με τα πακέτα που τους πάνε στο σπίτι. Διάφορες χορηγίες, ηθοποιοί είναι, πακέτα θα έχουν, γράμματα θα έχουν και αυτά. Πώς ξεκαθαρίζουν ποιο γράμμα είναι για ποιον? Και τώρα το παιδάκι, εντάξει, το πρώτο του όνομα είναι Λένον και πάρα πολύ ωραίο όνομα επίσης. Λοιπόν, αλλά οι δυο τους, ο Τέιλορ και η Τέιλορ, πώς τα βγάζουν πέρα με τα δέματα? Κομφούζιο πραγματικό, παιδιά μου, κομφούζιο πραγματικό. Τέλος πάντων. Εμείς εννοείται θα τους πούμε να τους ζήσει το παιδάκι και φυσικά έχουμε και άλλη μία εγκυμοσύνη που έσκασε τώρα, παιδιά μου, έχει σκάσει τώρα αυτές τις μέρες και περνάμε στην Ελλάδα όπου ο Στέφανος Μιχαήλ, ο υπέροχος αυτός ηθοποιός, αποκάλυψε ότι θα γίνει μπαμπάς. Αυτές τις ειδήσεις θέλουμε να ακούμε, πραγματικά αυτές τις ειδήσεις θέλουμε να ακούμε, έτσι τα ευχάριστα βρε παιδιά μου, τα ευχάριστα, τι πιο υπέροχο από αυτό. Τώρα αυτή τη νέα σελίδα ανοίγει στην προσωπική του ζωή ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλη Κάτερ, καθώς το ζευγάρι ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο παιδάκι τους. Αυτό που δεν μας λένε βέβαια είναι αν περιμένουν αγοράκι ή κοριτσάκι. Εγώ πάντως θα τους πω γερό να είναι, καλό τυχό να είναι και όλα καλά.

Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε τραγουδάκι και φυσικά επανέρχομαι. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

ένα τραγούδι υπέροχο ακούσαμε από το Top 5 αυτής της week, της εβδομάδας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους όσους μπαίνετε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Εννοείται, καθίστε αγάπες, με έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά εδώ, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Την υπέροχη εκπομπή που μας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά οι πρεμιέρες μας δεν τελειώνουν την Παρασκευή. Αλλά έχουμε και ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με πρεμιέρες. Φυσικά αναφέρομαι στο The History Podcast και το 5 λεπτό του γκρινιάρι μας.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Οπότε εσείς αγάπες μου θα αλλάξετε σταθμούλι? Φυσικά και όχι, εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής εννοείται. Είμαστε πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Ελένη Φουρέιρα, «Ποιο έρωτας πεθαίνεις», και επιστρέφω με ένα θέμα αφιερωμένο στους άντρες της παρέας.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, πάμε έτσι σε ένα άρθρο το οποίο βρήκα εγώ εδώ πέρα στο Instagram και ήθελα λίγο τους άντρες της παρέας να συντονιστούν στο Ράδιο Αλιβεριένα, στο μουσικό ξυπνητήρι του Ράδιο Αλιβεριένα και να μας πούν αν ισχύουν αυτά τα πραγματάκια. Είναι κάποια πράγματα πολύ απλά που οι άντρες κάπως τα μετατρέπουν σε ανταγωνισμό. Έχετε παρατηρήσει ότι εντάξει προσπαθούν να μας, όχι να μας καλοπιάσουν, αλλά να μας δείξουν ότι μπορούν να κουβαλήσουν περισσότερα πράγματα, θέλουν να μας φροντίσουν εμάς τις γυναίκες. Έχετε παρατηρήσει όμως ότι κάνουν μεταξύ τους έναν κάποιο ανταγωνισμό, όπως κουβαλώντας όλα τα ψώνια με τη μία, ξέρω εγώ, θα τους πέσει μέση, αλλά δεν τους νοιάζει, διότι θέλουν να δείξουν στον γείτονα απέναντι ότι μπορούν να κουβαλήσουν περισσότερες τσάντες από εκείνον. Άλλο ένα τεράστιο τους θέμα και σας παρακαλώ πολύ, εγώ σας το λέω. Παιδιά, αγόρια της παρέας, μπείτε στο 697-25-32-700 στο Viber του σταθμού μας και στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε αν ισχύει. Λοιπόν, θέλουνε εκείνοι να κάνουνε κουμάντο στη ψησταριά. Και μάλιστα αν υπάρχει κάποιος άλλος άντρας στην παρέα και θέλει και εκείνος να κάνει κουμάντο στη ψησταριά, ξεκινάει ένας ανταγωνισμός, ο οποίος δεν ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει. Μάλλον σε καμένα μπιφτέκια. Συνεχίζω με το κουβάλιμα, διότι αν έχετε παρατηρήσει όταν μία παρέα έτσι βοηθάει στη μετακόμιση ενός ζευγαριού και αυτά, οι άντρες της παρέας πάντα θα σου πούνε κάνε λίγο στην άκρη, εντάξει θα το αναλάβω εγώ, και παίρνουν το πιο βαρύ πράγμα και προσπαθούν να το μετακινήσουν. Το αστείο ποιο είναι όμως εδώ, ότι παιδιά πάντα χρειάζεται βοήθεια και ειδικά όταν προσπαθείς να κουβαλήσεις ένα ψυγείο ή έναν καναπέ, πρέπει να δέχεσαι τη βοήθεια του άλλου, θα πάθεις καμία δισκοκύλη βρε. Θα σου πέσει μέση βρε. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Πάμε εμείς να περάσουμε σε τραγουδάκι. Στο αλήθεια τώρα από Έλληνα Παπαρίζου, άλλο ένα τραγούδι το οποίο είναι στα top 5 αυτής της εβδομάδας και φυσικά επιστρέφω. Και μέχρι να επιστρέψω, στείλτε μου οι άντρες παρέας μήνυμα, έχουμε κι άλλα να πούμε για αυτούς τους ανταγωνισμούλιδες.

Και μετά το αλήθεια τώρα από την υπέροχη Έλληνα Παπαρίζου, την υπέροχη μου καλημέρα να πω και στον Σπυράκο μου, ο οποίος έχει πεθάνει λέει στα γέλια με το άρθρο το συγκεκριμένο και μου λέει ισχύει. Εμείς πάμε να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο τραγουδάκι από Σάκη Ρουβάλα στο χορό και φυσικά επιστρέφω με τους υπόλοιπους ανταγωνισμούς που κάνετε εσείς οι άντρες.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από τον υπέροχο Σάκη Ρουβά, Έλα Φτωχωρό. Ένα πραγματικά τραγούδι το οποίο εγώ είχα ξεχάσει ότι υπάρχει κάπου εδώ πέρα. Οπότε ναι, μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, πολύ χορευτικό, έτσι είχε και μία νότα από ισπανικά τραγούδια, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα με τους ανταγωνισμούς των αντρών. Έχετε παρατηρήσει και κυρίες της παρέας αλλά και εσείς οι άντρες ότι όταν παίρνουμε ένα έπιπλο από το IKEA ή από οπουδήποτε, από το ίντερνετ και να έχει οδηγίες μέσα για να το συναρμολογήσετε εσείς, δεν κοιτάτε ποτέ τις οδηγίες. Πάντα λέτε το εξής: ξέρω εγώ τι κάνω. Υπήρχε και ένα σποτάκι εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1 με κάτι παρόμοιο. Όχι αγάπες μου, συμβουλευόμαστε πάντα τις οδηγίες, ειδικά αν πρόκειται για ένα έπιπλο το οποίο θα είναι χρήσιμο στο σπίτι όπως ένα τραπεζάκι του σαλονιού, διότι θέλεις να κουμπίσεις πράγματα πάνω στο σαλονάκι, στο τραπεζάκι του σαλονιού, στο σαλονάκι, ναι. Θέλεις να κουμπίσεις πράγματα πάνω στο τραπεζάκι. Σκέψου εσύ τώρα να έχει έρθει η παρέα σου, να έχει τα κουμπίσει όλοι τους καφέδες πάνω στο τραπεζάκι και να διαλυθεί. Όχι, το χαλί εγώ δεν θα το καθαρίσω. Βέβαια, κάτι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ εμείς οι γυναίκες είναι έναν άντρα να έρθει να μας ξεβιδώσει το βάζο. Έχουμε πάρει τώρα ένα βαζάκι με ρέντα. Ποιος θα μας βοηθήσει να τα ανοίξουμε, αγάπες μου? Φυσικά, ο εκάστοτε σύντροφος, φίλος, κολλητός, θείος, μπαμπάς, παππούς. Άμα μπορεί να ανοίξει το βάζο, θέλουμε έναν άντρα στο σπίτι. Αλλά βέβαια, εντάξει, μπορούμε και εμείς. Αλλά εκεί οι γυναίκες, συνήθως, θέλουμε να κάνουμε τις δεσποσίνες σε κίνδυνο. Άλλος ένας ανταγωνισμός που νομίζω δεν είναι μεταξύ των αντρών, εκτός αν είναι στο ίδιο αμάξι μία παρέα αντρών, είναι το να νικάνε τον χρόνο του GPS, σε αυτό που τους λέει η πλοήγηση, θα φτάσετε στο προορισμό σας σε 10 λεπτά. Θέλουν να το κάνουν σε 5 λεπτά. Επίσης, δεν πάνε καθόλου τα GPS, δεν θέλουν καθόλου τις οδηγίες και σου λέει «Δεν ξέρω εγώ το δρόμο και εσύ τον ξέρεις καλύτερα». Με αποτέλεσμα μέσα στο αμάξι να γίνεται χαμός, να τσακώνονται όλοι με όλους. Όχι, δεν ξέρεις εσύ το δρόμο, εγώ ξέρω καλύτερα το δρόμο. Παιδιά, έχει τσακωθεί ο παππούς μου με το θείο μου, επειδή το GPS το δικό μου έλεγε άλλο δρόμο. Ο θείος μου ήθελε να πάει από άλλο δρόμο για να γλιτώσει κίνηση. Ο παππούς μου λέει όχι, από εκεί θα πάμε, διότι από εκεί δεν έχει κίνηση. Και γινότανε μέσα στο αμάξι ένας κακός χαμούλης. Αλλά τους αγαπάμε. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι. Έρωτας μοιάζει από Γιώργο Κακοσέο, ένα από τα τραγούδια του Top 5 αυτής της εβδομάδας. Σύντομο διαφημιστικούλη και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.
10: Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, επιστρέψαμε στο μουσικό μας ξυπνητήρι του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φυσικά εννοείται δεν ξεχνάμε ότι μένουμε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβέρι 1, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά εννοείται σήμερα έχουμε πρεμιέρα στους συμφοιτητές αγάπες μου, 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, όπως και αύριο έχουμε πρεμιέρα του Διεθνή Τύπου στις 10 η ώρα το πρωί. Και φυσικά το Σαββατοκύριακό μας είναι γεμάτο πρεμιέρες. Εκτός από το History Podcast και φυσικά το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη, έρχεται και η Αναστασία Καραγιάννη να μας ταξιδέψει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Οπότε και το Σαββατοκύριακο ξέρεις τι να ακούσεις. Εν τω μεταξύ, μου στέλνουν μηνύματα, μου λέει εδώ Ευάγγελος Δουλγερίδης, ο αγαπημένος μας γκρινιάρης, μου λέει να μην φας μερέντα. Εντάξει, δεν θα φάω μερέντα, για παράδειγμα το έδωσα, μερέντα έχω να φάω και ένα χρόνο. Η σοκολάτα στα κρουασάν εξαιρείται. Δεν μου ήρθε άλλο βαζάκι εκείνη την ώρα που δυσκολεύομαι να ανοίξω. Μου ήρθε η μερέντα, τι να κάνω. Καλημέρα να πω επίσης και στο Μαράκι που με ρωτάει, ρε Σιάννα, τι έγινε τελικά με την ακρίδα. Αχ ναι, ξέχασα να σας πω. Εν τέλει η ακρίδα βρέθηκε, παιδιά μου. Είχε πάει, καλέ, είχε πάει πάνω στο καθρεφτάκι που βάφομαι εγώ στο κάτω δωμάτιο. Εντάξει, την πιάσαμε, την βγάλαμε έξω. Η ακρίδα είναι σώα και αυλαβής στην αυλή. Τώρα, αν θα μείνει σώα και αυλαβής, επειδή έχουμε και γύρω στα 20 γατιά που κυνηγάνε ζουζούνια, δεν γνωρίζω να σας πω. Αυτό που γνωρίζω να σας πω είναι για τους ανταγωνισμούς που κάνουν εδώ πέρα οι άντρες, τους οποίους θα τους συνεχίσουμε αμέσως μετά το υπέροχο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη «Γέλα μου».

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη, «Γέλα μου, χαμογέλα μου». Και φυσικά πάμε εδώ πέρα λίγο να συνεχίσουμε με τους ανταγωνισμούς. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν βγαίνετε με έναν άντρα, είτε είναι συγγενικό σας έτσι πρόσωπο είτε όχι, θα έχετε παρατηρήσει ότι προτιμάει τα καυτερά φαγητά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βγαίνετε παρέα θα κάνουν σίγουρα έναν διαγωνισμό στο τραπέζι με το ποιος μπορεί να φάει το πιο καυτερό φαγητό. Έχουν βγει κάτι challenge στο TikTok που τρώνε τα πιο καυτερά πατατάκια του κόσμου. Και μετά φυσικά κατεβάζουν 2 γαλόνια γάλα. Όχι νερό, ναι, το γάλα βοηθάει στις καούρες. Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά. Καλέ, μην τα κάνετε αυτά. Δηλαδή έχω δει άτομα στην ίδια παρέα να κάνουν διαγωνισμό για το ποιος μπορεί να φάει περισσότερο wasabi. Είναι η πράσινη κρεμούλα που καίει. Αυτό. Μην το κάνετε αυτό, παιδιά. Παιδιά, μπορεί να πάθετε τίποτα, παιδιά. Κάτι ακόμα που κάνουν τα αγόρια και οι άντρες γενικά. Τσαλακώνουν ένα χαρτάκι, γράφουν κάτι λάθος, το ζαλακώνουν και το πετάνε στο καλαθάκι των αχρήστων. Άμα όμως δεν μπει το καλάθι, σηκώνονται, παίρνουν το τσαλακωμένο το χαρτάκι που το έχουν κάνει έτσι σαν μπάλα και αντί να το πετάξουν, επειδή θα είναι δίπλα στο καλαθάκι, πηγαίνουν πίσω στη θέση τους, ξανακάθονται και προσπαθούν επί ώρες να πετύχουν το καλάθι. Φυσικά τις περισσότερες φορές η μπαλίτσα καταλήγει εκτός και αντί να το πετάξουν συνεχίζουν το ίδιο έτσι παιχνίδι έτσι. Διότι στη δουλειά πρέπει να παίξουν μπάσκετ. Στο σχολείο πρέπει να παίξουν μπάσκετ. Με το παλάκι από χαρτί. Στο καλαθάκι των αχρήστων. Ναι. Σε αυτό δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, το έχω δει μόνη μου. Πραγματικά σας το λέω, το έχω δει μόνη μου. Έχω κάνει και εγώ τέτοιο διαγωνισμό, αλλά έχω σηκωθεί, έχω πιάσει το χαρτάκι και το έχω πετάξει. Δεν έχω κάτσει πάλι στη θέση μου να προσπαθώ εκεί πέρα, αφού είμαι άστοχη. Όπως επίσης διαγωνισμό κάνουν το καλοκαίρι και το χειμώνα, εξαρτάται αν πάνε να ράξουν σε καμία παραλία, με τις πετρούλες που τις ρίχνεις με τρόπο και αναπηδάνε πάνω στο νερό και κάνουν έτσι τα βατραχάκια που λέμε. Παιδιά μου, ποιος θα κάνει τα περισσότερα βατραχάκια? Αυτό, εντάξει, τουλάχιστον αυτό δεν έχει κάτι, καμία επίπτωση, δεν υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό, ένας απλός διαγωνισμός είναι. Και εγώ έχω παίξει με τις πετρούλες, εντάξει, πειράζει. Αυτοί ήταν οι διαγωνισμοί και οι ανταγωνισμοί που έχουν οι άντρες. Εννοείται περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 να μου τους επιβεβαιώσετε. Πάμε σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω. Άλλωστε ήρθε η ώρα για τα ζώδια.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ηλία Βρετό. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Είσαι τόσο κουβαρδάς, αγόρι μου γλυκό, που πληρώνεις τα πρόστιμα. Έχω κι εγώ κάποια... Έχω κι εγώ ένα πρόστιμο, άμα θέλεις. Έλα και από εδώ μια βόλτα. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι έχει πάρα πολύ ωραίο ρυθμό το τραγούδι το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει. Στα γούστα τα δικά μου στο σπίτι δεν είναι και τόσο. Αλλά, παιδιά, ο Ηλίας Βρετός έχει γράψει κάτι τραγουδάρες τα τελευταία χρόνια, πραγματικά όνειρο. Και έτσι κι αλλιώς, έτσι είναι η αγάπη. Δεν σε νοιάζουν τα πρόστιμα, δεν σε νοιάζουν πόσα χρήματα θα χαλάσεις για την καρδιά που αγαπάς. Φυσικά σε ζητήματα καρδιάς δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα. Σωστά, σωστά. Οπότε, μπράβο Ηλία μου, όχι, μπράβο Ηλία μου. Διότι τέτοιους άντρες θέλουμε να μην υπολογίζουν τίποτα και κανέναν και να έρχονται να μας βλέπουν. Μπράβο! Λοιπόν, περνάω στο ζώδια σιγά σιγά, διότι έχουμε και εκεί να πούμε πάρα μα πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Λέω να ξεκινήσω σιγά σιγά φυσιολογικά με τα δύο πρώτα ζωδιάκια μου και στη συνέχεια θα δείξει αν θα τα κάνω αχταρμά. Κριούλη μου γλυκέ, η σελήνη στους ιχθύους σε κάνει λίγο πιο εσωστρεφή και σήμερα και χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο μακριά από θόρυβο και απαιτήσεις. Έχουμε τετραγωνάκι σήμερα με τον ουρανό, τον πλανήτη τον δικό μας. Τον πλανήτη λογικά. Και μπορεί να φέρει ξαφνικό μήνυμα αλλαγή προγράμματος ή μία πληροφορία που σε αναστατώνει προσωρινά. Μην απαντήσεις πριν σκεφτείς, οπότε φιλτράρουμε στο κεφάλι μας το τι θέλουμε να πούμε. Και έχουμε και τρίγωνο, δεν έχουμε μόνο το τετράγωνο να μας φέρνει δοκιμασίες, έχουμε και τρίγωνο και πανοράματο στο ψυγείο, σελήνης Αφροδίτης που γλυκαίνει αισθητά το κλίμα και προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη. Αυτά είναι, παιδιά μου. Τι καλύτερο μπορούμε να ζητήσουμε. Οπότε το τρίγωνο σελήνης παίζει πολύ και στα αισθηματικά, όπου μας φέρνει περισσότερη ανάγκη να περάσουμε υπέροχες στιγμές με το τέρι. Οι δεσμευμένοι και οι αδέσμευτοι φυσικά να βγουν να διασκεδάσουν και κάπου εκεί έξω μπορεί να είναι και το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Αλλαγές προγράμματος και απρόβλεπτες επικοινωνίες απαιτούν ευελιξία, λέει εδώ πέρα. Αχα. Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις. Αντίθετα, κοινά οικονομικά οφειλές ή μια οικονομική εκκρεμότητα μπορεί να παρουσιάσει θετική εξέλιξη. Να το, μυρίζομαι ψώνια για τον κρύο ή μου φαίνεται. Και στους Ταύρους, όπου σήμερα παρές και μελλοντικά σχέδια αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η σελήνη στους ιχθύους σας φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεστε κοινές επιθυμίες. Ενώ το τριγωνάκι ευνοεί σημαντικά σχέσεις και συνεργασίες. Να τα μας. Το τετράγωνο βέβαια μας λέει λίγο προσοχή στα οικονομικά, οπότε ο Ταύρος, να ξέρετε από τώρα, για ψώνια δεν θα πάει. Στα αισθηματικά, μία εξαιρετική ημέρα λέει για την προσωπική σας ζωή. Η Αφροδίτη απέναντί σας σε τρίγωνο με τη σελήνη φέρνει τρυφερότητα, έλξη και όμορφες συναντήσεις. Και αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από φίλους ή κοινωνική δραστηριότητα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μία συνεργασία ή ομαδικό σχέδιο μπορεί να εξελιχθεί θετικά.
όμως τα οικονομικά απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Οπότε από τους Ταύρους μου σήμερα θέλω μία έρευνα αγοράς. Πηγαίνετε στα μαγαζιά, δεν σας λέει κανένας να μην πάτε. Αλλά σήμερα δείτε τι θέλετε να αγοράσετε, συγκρίνετε τιμές, ούτως ώστε αύριο που θα έχουμε ευελπιστό μόνο το τριγωνάκι και όχι το τετραγωνάκι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη και φυσικά Χρήστο Μάστορα, εμείς θα περάσουμε και στα επόμενα μας ζωδιάκια, που εντάξει, εννοείται ότι θα τα έκανα σαλάτα, εννοείται ότι θα τα πω ανακατεμένα, και ξεκινάω από τον Σκορπιό μου, τον γλυκό, τον αγαπημένο, έτσι αφιερωμένο στην Παρασκευή Ρούσου στην αίθουσα σύνταξης. Και στο μαράκι μου εννοείται. Η Πέμπτη έχει έντονο συνέστημα, λέει, δημιουργικότητα και διάθεση να απολαύσετε περισσότερο τη ζωή. Η Σελήνη ο Συχθής σχηματίζει υπέροχο τρίγωνο με την Αφροδίτη και ενισχύει τη γοητεία, την κοινωνικότητα και τον ερωτισμό σας. Τώρα το τετραγωνάκι μας εδώ πέρα μπορεί να φέρει μόνο μία ξαφνική οικονομική εκκρεμότητα, οπότε όλο και κάποιο εξοδάκι μπορεί να πεταχτεί.

Ερωτικά σας όμως πετάτε. Είστε από τους μεγάλους ερωτικούς πρωταγωνιστές της ημέρας. Η Σελήνη και η Αφροδίτη σε ζώδια του νερού φέρνουν συναίσθημα, έλξη, τρυφερότητα και δυνατές επιθυμίες. Φυσικά ευνοούνται και οι νέες γνωριμίες για τους εδεσμευτούς. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η δημιουργικότητά σας μπορεί να δώσει εξαιρετικές ιδέες. Όμως στα οικονομικά χρειάζεται λίγο προσοχή παραπάνω. Ένα απρόβλεπτο έξοδο, τι σας είπα εγώ, απαιτεί άμεση προσαρμογή. Οπότε, έρευνα αγοράς και η Σκορπιοί μου...

Περνάμε στο αμέσως επόμενο ζωδιάκι από τον Σκορπιό. Πάμε στον Τοξότη, όπου η σελήνη του Συχθής στρέφει, λέει, το ενδιαφέρον στο σπίτι, στην οικογένεια και σε υποθέσεις που επηρεάζουν τη συναισθηματική σας ασφάλεια. Το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει κάποια απρόβλεπτη συμπεριφορά που θα αλλάξει λίγο τα σχέδιά σας. Αλλά εσείς χαλαρώστε, έχετε το τρίγωνο που λειτουργεί θεραπευτικά και σας βοηθάει να χαμηλώσετε τους τόνους. Τώρα στα αισθηματικά, εγώ θα σας πω να εφοδιαστείτε με ένα γλυκάκι στο σπίτι, διότι μπορεί να έχετε κάποια πιεσούλα την οποία να τη μεταφέρετε στο σπίτι και στο σύντροφό σας ή δεσμευμένη. Οπότε προσπαθήστε να χαλαρώσετε, πάρτε βαθιές ανασούλες, φάτε ένα γλυκάκι, 2, 3, 4, 5, στα 10 το αφήνω. Τώρα για τους αδέσμευτους, βλέπω εδώ πέρα ότι ένα πρόσωπο από το φιλικό σας περιβάλλον θα σας πιάσει την κουβέντα και θα αγγίξει βαθύτερα συναισθήματα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά τώρα, ένα συνεργάτης μπορεί να αλλάξει ξαφνικά στάση ή να προκύψει ανατροπή σε μια συμφωνία. Μη πάρετε αποφάσεις εν βρασμό και κάποιος παρασκηνιακά μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε κάποια λύση ή να ξεπεράσετε ένα εμπόδιο. Πάντως τα οικονομικά εγώ σας το λέω, κάντε μου μια έρευνα αγορούλες και εσείς, διότι σήμερα δεν είναι μέρα για ψώνια με το τετράγωνο πάνω από το κεφάλι μας. Πριν περάσω στα υπόλοιπα ζωδιάκια μου, θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι σε τραγουδάκι και εννοείται επιστρέφω. Άραγε, ποιο ζωδιάκι έχει σειρά?

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο, Όσο τίποτα σε θέλω, ένα φανταστικό τραγούδι, πάμε να περάσουμε στα επόμενα μας ζωδιάκια για να δούμε, ποιο θα επιλέξω να πω. Α, λέω να πω εμένα. Πάμε στους Παρθένους. Η Σελήνη απέναντί σας στους ηχθείς βάζει σχέσεις και συνεργασίες στο επίκεντρο. Το τετράγωνο της τώρα με τον ουρανό μπορεί να φέρει ξαφνική αλλαγή σε μία συμφωνία ή να σε ευνηδιάσει η συμπεριφορά ενός προσώπου. Ναι, μην επιχειρήσεις να ελέγξεις κάθε εξέλιξη, με ξέρει πολύ καλά. Το τριγωνάκι της Σελήνης με την Αφροδίτη βοηθάει εντυπωσιακά την επικοινωνία και μπορεί να φέρει ένα μήνυμα, μία συνάντηση, μία συζήτηση που αποκαθιστά τις ισορροπίες. Εντάξει, άρα ουδέν κακό, αμυγές καλού, όλα μια χαρά παιδιά μου. Τώρα στα αισθηματικά, μία γλυκιά συζήτηση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεση της ημέρας. Αν βρίσκεστε σε σχέση, εκφράζετε πιο εύκολα όσο αισθάνεστε. Και αν είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, ένα μήνυμα, μία μετακίνηση, μία γνωριμία μέσα από το κοντινό περιβάλλον μπορεί να φέρει ενδιαφέρον φλερ. Καλέ τι λέτε! Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μία συνεργασία ή επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να αλλάξει απροειδοποίητα. Μην θεωρήσετε την αλλαγή απαραίτητα αρνητική. Ξέρω, οι Παρθένοι κάνετε overthinking και γιατί έγινε αυτό και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Χαλαρώστε. Πάρτε μία βαθιά ανάσα, όπως μου λέει εμένα συνέχεια η Παρασκευή Ρούση εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξης. Πάντα αυτό μου λέει, επειδή εγώ αγχώνομαι με το παραμικρό. Παρθένος είμαι, τι περιμένατε. Λοιπόν, εσείς χαλαρώστε, συζητήστε ξανά τους όρους και αξιοποιήστε την διπλωματία σας. Φανταστικά τα νέα μας. Εμείς περνάμε στους ζυγούς μας, όπου σήμερα έχει γενέθλια και ένας ζυγουλινάκος γλυκός, ο Evans μας. Και αγαπημένα μου ζυγέ, η Σελήνη σου συχθείς σε κρατά απασχολημένο με δουλειές. Αυτά είναι, υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα. Το τετράγωνο με τον ουρανό μπορεί να αλλάξει ξαφνικά ένα πρόγραμμα, μία μετακίνηση, ένα σχέδιο και να χρειαστεί να αυτοσχεδιάσετε. Μην αγχωθείτε αν κάτι δεν πάει σύμφωνα με το αρχικό σας πλάνο, διότι κι εσείς λίγο το άγχος το έχετε στο τσεπάκι σας, αγάπες μου. Τι να κάνουμε. Τώρα το τριγωνάκι έρχεται και λέει ότι λειτουργεί υποστηρικτικά στα οικονομικά σας. Λέτε ο ζυγός να είναι από τα μόνα ζώδια, διότι άλλο ζώδιο μέχρι στιγμής δεν έχω δει να πηγαίνει για ψώνια. Α, αυτά είναι. Ζυγή, πάρτε με και εμένα μαζί σας για ψώνια, σας οικετεύω, θα είμαι πολύ φρόνιμη, θα κάτσω σε μία γωνίτσα και θα πίνω τον καφέ μου. Τίποτα άλλο δεν θέλω, βόλτα μαζί σας θέλω να έρθω. Λοιπόν, στα αισθηματικά τώρα, η αγάπη εκφράζεται σήμερα μέσα από πράξεις φροντίδας και όχι τόσο μέσα από τα μεγάλα λόγια. Παιδιά, από λόγια χορτάσαμε, πράξεις θέλουμε. Λοιπόν, θέλετε να αισθανθείτε ότι ο άλλος σας υπολογίζει στην καθημερινότητά του. Λογικό, ποιος δεν το θέλει αυτό. Τώρα για τους αδέσμευτους, μία μικρή έκπληξη μπορεί να αλλάξει ευχάριστα τη μέρα σας. Οπότε, μάτια και αυτιά, ανοιχτά οι αδέσμευτοι. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, το πρόγραμμά σας μπορεί να ανατραπεί, αλλά εσείς διαθέτετε την ευελιξία να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Στα οικονομικά το τρίγωνο φέρνει ευχάριστες εξελίξεις, ορίστε. Αμοιβές ή συμφέρουσες επιλογές. Έλα τώρα, δεν παίζω, οι ζυγοί πάνε για ψώνια. Όχι εντάξει, καλά κάνουν τα παιδιά να πάνε για ψώνια και να περάσουν και υπέροχα. Αλλά είπαμε, με παίρνετε και εμένα μαζί σας βολτούλα. Εμείς
εμείς πάμε να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι από τα Top 5 της εβδομάδας. Καλημέρα να σου λέω από Χρήστο Σεβαστό. Και εννοείται, επιστρέφω.

Καλημέρα να σου λέω, μας λέει ο Χρήστος Σεβαστός, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τις καλημέρες στα ζωδιάκια μας, τα γλυκά τα αγαπημένα. Λέω να πάω στους υδροχώους τώρα. Υδροχώε μου, τα οικονομικά σου και η προσωπική σου ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο σήμερα. Η σελήνη σου συχθής με το τετραγωνάκι μπορεί να σε παρασύρει σε ένα ξαφνικό έξοδο ή σε μία αγορά που δεν είχες προγραμματίσει. Οπότε σκέψου το διπλά πριν κάνεις τις αγορές σου. Τώρα μας λέει παράλληλα, ένα δημιουργικό σχέδιο μπορεί να αλλάξει μορφή. Βέβαια έχουμε και το τρίγωνο που προσφέρει σημαντική αντιστάθμιση μέσα από την καριέρα και μία επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση. Καλέ, τι λέτε! Στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι σήμερα τρυφερές στιγμές θα περάσετε με το τέρι σας και η αδέσμευτη δεν αποκλείεται να έχετε μία τυχαία συνάντηση που θα σας ζεστάνει την καρδούλα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εδώ στα έξοδα χρειάζεστε αυτοσυγκράτηση. Είπαμε, σκεφτόμαστε διπλά πριν αγοράσουμε κάτι σήμερα. Όμως επαγγελματικά, η μέρα μπορεί να σας ανταμείψει. Η Αφροδίτη στο τομέα της καριέρας ευνοεί σχέσεις με ανωτέρους, προβολή και συμφωνίες. Οπότε σύντομα θα έχετε και θετικές εξελίξεις. Περνάω στο ψαράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου με τη σελήνη στο ζώδιο σου είσαι από τους πρωταγωνιστές της ημέρας και τα συναισθήματά σου βρίσκονται στην επιφάνεια. Το τετράγωνο μπορεί να φέρει κάποια ξαφνική αλλαγή στο σπίτι, στην οικογένεια ή σε ένα προσωπικό σχέδιο και να σας βγάλει λίγο προσωρινά εκτός προγράμματος. Αλλά μην κολλήσετε εκεί. Το υπέροχο τρίγωνο σελήνης Αφροδίτης, παιδιά, έτσι μου το λέει μέσα στο άρθρο. Το υπέροχο τρίγωνο σελήνης Αφροδίτης σας χαρίζει γοητή, αισιοδοξία και όμορφες εμπειρίες. Και ευνοεί τα ταξίδια. Η ηχθής γενικά το έχετε ρίξει πολύ έξω και μ' αρέσει που πηγαίνετε ταξιδάκια. Κάντε, αγάπες μου, ταξιδάκια τώρα που μπορείτε και φυσικά εννοείται. Φέρτε μας και κάνα μαγνητάκι πίσω. Ένα σουβενίρ, ένα κάτι. Πάμε στα αισθηματικά, όπου το τρίγωνο με την Αφροδίτη κάνει την ημέρα σας ιδιαίτερα ερωτική. Ένα φλερτ, μια εξομολόγηση, μια συνάντηση μπορεί να σας ενθουσιάσει. Και όσο για τους δεζεμεβεμένους, η τρυφερότητα και ο ρομαντισμός επιστρέφουν δυναμικά και σας φέρνουν πιο κοντά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μια αλλαγή στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει προσωρινά το πρόγραμμά σας, όμως δεν χρειάζεται να χάσετε το ρυθμό σας. Ευνοούνται επαφές με το εξωτερικό, εκπαίδευση, δημιουργικά σχέδια και προτάσεις που διευρύνουν τις επαγγελματικές σας προοπτικές. Όσο αφορά τώρα τα ψώνια, παιδιά μου, τίποτα δεν σας εμποδίζει σήμερα να πάτε και να ψωνίσετε ό,τι θέλετε, να σηκώσετε τα μαγαζιά. Και στο τέλος να πληρώσετε και το λογαριασμό. Και μιας και είπα λογαριασμό, πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιολιού.

0: λογαριασμό ακούσαμε από Κατερίνα Λιόλιου και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θα περάσω στα επόμενα μου ζωδιάκια για να δούμε ποια δεν έχω πει. Καλέ, δεν έχω πει το δίδυμο ακόμα. Πάμε. Δίδυμέ μου, σήμερα η Σελήνη στην κορυφή του ηλιακού σου χάρτη στρέφει τα βλέμματα πάνω σου και κάνει τις επαγγελματικές εξελίξεις πρωταγωνιστές. Το τετράγωνο της με τον ουρανό στο ζώδιό σου μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή, μια ανατροπή σχεδίου ή την έντονη επιθυμία σου να κάνεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Παιδιά μου, ο δίδυμος βαριέται και εύκολα. Τι είναι αυτός? Λοιπόν, το τριγωνάκι τώρα βοηθάει να αποκατασταθούν οι ισορροπίες μέσα από μια θετική εργασιακή εξέλιξη. Νάτα! Τα θέματα καρδιάς, η ανάγκη σας για ελευθερία είναι εντονότερη και δεν αντέχετε πιεστικές συμπεριφορές. Φανταστικά, εγώ θα σας πω, εφοδιαστείτε με ένα γλυκάκι στο σπίτι, όχι οι δίδυμοι, εσείς που έχετε τέρι δίδυμο, διότι σήμερα θα το χρειαστείτε το γλυκάκι σας. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά εδώ πέρα τους αδέσμευτους, μία όμορφη καθημερινή κίνηση από ένα άτομο του κοινωνικού σου περιβάλλοντος έρχεται και σας ζεσταίνει και εσάς την καρδούλα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μια αλλαγή στην εργασία μπορεί αρχικά να σας ευνηδιάσει, αλλά τελικά θα λειτουργήσει υπέρ σας. Η Αφροδίτη ευνοεί το εργασιακό κλίμα και μπορεί να φέρει υποστήριξη, καλύτερη συνεργασία ή ευχάριστη εξέλιξη σε μία επαγγελματική υπόθεση. Δεν μας λέει βέβαια αν μπορείτε να πάτε για ψώνια ή όχι, αλλά επειδή έχουμε ευχάριστες εξελίξεις, εγώ θα σας αφήσω ελεύθερους να κάνετε τα ψώνια σας. Και στα καρκινάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου η Σελήνη από τους φιλικούς ηχθείς ανοίγει τους ορίζοντες και σας κάνει να θέλετε κάτι διαφορετικό από τη συνηθισμένη καθημερινότητα. Το τετραγωνάκι τώρα μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή σχεδίων ή μια πληροφορία από το παρασκήνιο που σας ευνηδιάζει. Α, δεν φταίει εδώ το τετράγωνο, εσείς θέλατε κάτι το διαφορετικό. Α, να τα λέμε κι αυτά. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον Σκορπιό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για έρωτα, δημιουργικότητα, διασκέδαση, ταξίδια και εμπειρίες που σας θυμίζουν να απολαμβάνετε τη ζωή. Οπότε στα αισθηματικά καταλαβαίνετε ότι η μέρα έχει έντονο ρομαντισμό και συνέστημα. Το τρίγωνο ευνοεί τα φλερτ, ερωτικές εξομολογήσεις, όμορφες συναντήσεις και η δεσμευμένη, ένα διαφορετικό κοινοσχέδιο ή μια μικρή απόδραση μπορεί να σας ανανεώσει ουσιαστικά. Να τα μου και τα ταξιδάκια! Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μια νέα ιδέα, πρόταση από απόσταση ή επαφή με το εξωτερικό μπορεί να αποδειχθεί ενδιαφέρουσα. Μην αφήσετε μια ξαφνική ανατροπή στο παρασκήνιο να σας αποσυντονίσει. Δημιουργικές δραστηριότητες και σχέδια ευνοούνται και αυτά. Και στα οικονομικά έρχεται ένα δωράκι το οποίο σας αφήνει ελεύθερους να σηκώσετε τα μαγαζιά και να αδειάσετε τις βιτρίνες. Περνάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι από Ευαγγελία και Μαρσό, Αλήθεια, και έπειτα θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε με τα δύο τελευταία μας ζωδιάκια.
1: Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια, ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.

0: Έλα, πες. Αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκωμένους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.
10: Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά και φυσικά αγάπες μου, αγαπούλες μου, γλυκές και αγαπημένες, πάμε να δούμε και τα δύο τελευταία ζωδιάκια μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα λιονταράκια μου. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight, μας λέει εδώ και η σελήνη σου συχθής σας βάζει σε πιο βαθιά νερά. Βαθιά γαλάζια θάλασσα. Παιδιά, παιδιά, είναι Σεπτέμβρης. Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Δεν είναι για θάλασσα τώρα. Λοιπόν, και στρέφει την προσοχή σε οικονομικές εκκρεμότητες. Καλά θα πάει και αυτό. Το τετράγωνο μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή σε σχέδια ή μια απρόβλεπτη αντίδραση κάποιου φίλου σας. Μην αφήσετε το απρόσιτο μου λέει εδώ να σας παρασύρει. Το τρίγωνο τώρα προσφέρει όμορφη διέξοδο μέσα από το σπίτι και την οικογένεια και βοηθά να αισθανθείτε μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Αυτό μας αρέσει, το κρατάμε. Στα θέματα καρδιάς, αναζητάτε βαθύτερη οικειότητα και δεν αρκείστε σήμερα στα επιφανειακά. Το βράδυ προσφέρετε για τρυφερές στιγμές με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σας και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη, μία συναισθηματική προσέγγιση μπορεί να σας αγγίξει περισσότερο. Okay. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά να δούμε, για να δούμε αν θα πάμε για ψώνια ή όχι. Κοινά οικονομικά οφειλές ή υποχρεώσεις χρειάζονται οργάνωση. Ναι, ψώνια παιδιά μου από αύριο θα πάμε, το βλέπω εγώ. Ένα μελλοντικό επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να αλλάξει ξαφνικά μορφή, αλλά εσείς μην πανικοβληθείτε και μην πάρετε οικονομικά ρίσκα. Επίσης, μια οικογενειακή υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Okay, αυτό το κρατάμε. Όσο για τα οικονομικά μας όμως, άμα θέλετε να πάτε για ψώνια, εγώ θα σας πω σήμερα λιονταράκια μου να κάνουμε μια έρευνα αγοράς και ψώνια τα βλέπουμε από αύριο. Πάμε στα εγωκεράκια μου, το τελευταίο μας ζωδιάκι για σήμερα. Η Πέμπτη φέρνει μηνύματα, μετακινήσεις, συναντήσεις και αρκετές συζητήσεις. Η σελήνη σου συχθείς σε τετράγωνο με τον ουρανό μπορεί να ανατρέψει ξαφνικά το πρόγραμμά σας. Τέλεια! Ευτυχώς που έχουμε και το τρίγωνο που λειτουργεί πολύ πιο ευχάριστα και μπορεί να φέρει πρόσκληση, συνάντηση με φίλους ή μία είδηση που αφορά ένα μελλοντικό σας στόχο. Στα θέματα καρδούλες, μία επικοινωνία μπορεί να αποκτήσει περισσότερο συνέστημα από όσο περιμένατε. Και αν είστε ελεύθεροι, φιλική γνωριμία μπορεί να αρχίσει να αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Η δεσμευμένη, κοινή έξοδος, συνάντηση με φίλους που ανανεώνει το μεταξύ σας κλίμα. Πάμε και στα οικονομικά και τα επαγγελματικά μας. Το πρόγραμμα της δουλειάς μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και να χρειαστεί να κινηθείτε γρήγορα. Μην αφήσετε το απρόοπτο να σας αποδιοργανώσει. Μία επαγγελματική γνωριμία ή επαφή από το δίκτυό σας μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Και όσο για τα οικονομικά, καλύτερα σήμερα να μου κάνετε κι εσείς μία έρευνα αγοράς και αύριο, δεν πειράζει. Πάμε αύριο για ψώνια όλοι μαζί. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.

Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, αγάπες μου, είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά κάθε μέρα, Δευτέρα και μέχρι την Πέμπτη, έχουμε ζωντανό πρόγραμμα από τις 8.30 το πρωί. Και κάθε Παρασκευή εννοείται έχουμε ζωντανό πρόγραμμα, αλλά παίζουν τα best της εβδομάδας από το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.

0: είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Οπότε αγάπες μου, ξέρετε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 έχει full πρόγραμμα για εσάς. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη, το Gucci φόρεμα, και φυσικά επιστρέφω. Έχω σήμερα ένα άρθρο να σας διαβάσω. Όλα τα λεφτά. Τι μας είχε λείψει πάρα πολύ και επανήλθαμε δρυμύτεροι με αυτό. Φυσικά, το θέμα Feng Shui.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, εμείς πάμε λίγο εδώ πέρα, διότι μου στείλατε αυτό το άρθρο για το Feng Shui και η αλήθεια είναι ότι μου είχε λείψει πάρα πολύ το Feng Shui και όλα αυτά τα λίγο τρελά που λέει. Πάμε εδώ να δούμε, πάμε, έχουμε να πούμε. Λέει εδώ πέρα κάποια μυστικά του Feng Shui για ευημερία. Και ξεκινάει και μας λέει, όπως και το wabi-sabi, αυτό δεν είναι που τρώνε, αυτό δεν είναι στα σούσι, κρεμούλα που καίει. Είναι άλλο. Λέει εδώ πέρα ότι αυτό είναι η ιαπωνική φιλοσοφία. Α, καλά. Που εστιάζει στην τέχνη της φθοράς και της απλότητας για ένα ήρεμο και με θετική ενέργεια περιβάλλον, το Feng Shui, η αρχαία με ηλικία 5.000 ετών κινέζικη φιλοσοφία, α, είναι και παλιά, για την ευημερία και την εναρμόνιση του ατόμου με το περιβάλλον της κατοικίας, έχει αντίστοιχο το δικό της μυστικά. Φανταστικά πράγματα, το Feng Shui, όπως έχουμε πει, που μεταφράζεται σε άνεμο και νερό, είναι η τέχνη για τη μελέτη του Qi. Τι είναι το Qi? Είναι η ροή ενέργειας, το Qi είναι η ενέργειά μας. Τώρα γιατί το λένε Qi, τι να σας πω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή η αρχαία κινέζικη τακτική λέει εδώ πέρα ότι κάνει το εξής. Προσπαθεί να φέρει την ισορροπία και την αρμονία μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Τώρα εγώ τι να σας πω, έχει ένα ολόκληρο σύστημα νόμων που βοηθούν στην αξιοποίηση αυτής της ενέργειας και οι ειδικοί μάλιστα του Feng του Shui λένε συχνά ότι το σαλόνι μπορεί να σαμποτάρει κρυφά την ευημερία σας. Το σαλόνι που καθόμαστε όλοι, το χειμώνα που έχει κρύο, ανάβουμε και το τσάκι και καθόμαστε όλη η οικογένεια εκεί. Σαμποτάρει, παιδιά, την ηρεμία μας και την ευημερία μας. Άκου εδώ να δεις τι κάνει το σαλόνι. Α, φέτος το χειμώνα ο καθένας κλεισμένος στα δωμάτια του. Αφού σου λέει εδώ πέρα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε ώστε να ξεκινήσει η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με θετική ενέργεια, είναι να προσθέσουμε στοιχεία της γης. Τα ξύλα του τζακιού δεν κάνουνε, δεν είναι στοιχείο της γης αυτό? Όχι, όχι. Ψηλά πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου, υφάσματα σε γήινους τόνους, κάποιο έργο τέχνης ή ακόμα και διακοσμητικά μαξιλάρια σε θερμά χρώματα όπως το πορτοκαλί συμβάλλουν στην προσπάθεια για ένα ήρεμο θετικό περιβάλλον. Τέλεια. Επίσης μας λέει να έχουμε και τρεχούμενο νερό. Ναι, δεν το ξέρα, μέσα στο σαλόνι θα χτίσουμε συντριβάνι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Μαρίνα Σάτι, Μάντισα, και φυσικά ερχόμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε με το Feng, το Shui.

Μάντισα ακούσαμε από Μαρίνα Σάτι, ένα φανταστικό τραγούδι, και μάλλον πρέπει να είμαστε μάντισες κι εμείς και πρέπει να βρούμε τρόπους για να έρθει η ευημερία πίσω στο σπιτικό μας, σύμφωνα με το Feng το Shui. Παιδιά, δεν έχω κάτι εναντίον του Feng Shui, ίσα-ίσα. Απλά είναι λίγο περίεργα αυτά που μας λέει. Εδώ μας λέει να χτίσουμε συντριβάν στο σαλόνι. Άκου εδώ να δεις. Καλέ, την υγρασία δεν τη σκέφτεστε? Αφήστε το τι θα γίνεται. Αλλά εδώ μας λέει κάτι για το τρεχούμενο νερό. Λέει, το τρεχούμενο νερό είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο αυτής της φιλοσοφίας, όχι μόνο στη φυσική του μορφή. Μια και υπάρχουν στην αγορά αρκετά μικρά διακοσμητικά που προσφέρουν αυτή τη λύση. Εντάξει, ναι, σαφώς μπορούμε να πάρουμε διακοσμητικά όπως μικροί ελέφαντες και βούδες, ψάρια, αρωματικά στίξ, πιατέλες με φρέσκα φρούτα που βοηθούν πολύ. Βέβαια τώρα, αν δεν τρώτε φρούτα, μην πάρετε φρέσκα, πάρετε αυτά τα διακοσμητικά τα κέρινα που είχαν οι γιαγιάδες μας στα σαλόνια. Κρίμα είναι να σαπίσουν, μετά δεν θα τρώω. Επίσης το Feng Shui και τους νόμους του τους ακολουθούν πάρα πολύ χολιγουδιανοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Τι να σας πω, εμείς σε παλιότερο πάντως άρθρο που είχαμε διαβάσει με το Feng Shui μας έλεγε κάτι κουλά, όπως να βάλουμε καθρέφτη πίσω από την πόρτα. Ναι. Και ποιος θα βλέπετε πίσω από την πόρτα, εκτός από κανέναν κλέφτη που θα κρυφτεί από εκεί πίσω? Όχι, συγγνώμη, τώρα είναι πράγματα αυτά. Πάμε σε τραγουδάκι εμείς, ένα τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, Όλα ή Τίποτα, τραγούδι που παίζει για τον Δημήτρη που μας ακούει.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
8: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα περίπτερα.

0: 92,2 FM.
1: Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ του Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962 σαν σήμερα Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού, στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάω.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 που είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά, εκτός από τις πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας, έρχονται και άλλα στο πρόγραμμα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
7: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
6: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Επιστρέφει λοιπόν και το Velvet Black Box με μουσικές που αγαπάμε και εννοείται rock, μουσική, φανταστική. Είμαστε και πορωμένες ροκούδες, τι να κάνουμε. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, Μάγια. Και φυσικά επιστρέφω, έχουμε κι άλλα να πούμε για το Feng Shui που εδώ πέρα μας λέει ότι θέλει χαλιά στο σπίτι. Οκ, μέσα, χειμώνας έρχεται, αλλά θέλει και συγκεκριμένα χαλιά. Και άντε τώρα αυτά τα χαλιά να μην ταιριάζουν με τους καναπέδες και τις πολυθρόνες. Θα πρέπει να αλλάξει και ολόκληρη τη διακόσμηση. Αγάπη μου, δεν συμφέρει.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Ζόζεφιν, Μάγια, πάμε και εμείς να γυρίσουμε λίγο στο θέμα με το Feng Shui. Όπως σας είπα, το Feng Shui του αρέσουν τα χαλιά γενικά. Δεν έχει θέμα με τα χαλάκια, αλλά τα θέλει συγκεκριμένα. Δηλαδή θέλει και να έχει ένα μοτίβο και να είναι σε κίτρινο. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Ένα λεπτό. Άμα το χρώμα κίτρινο δεν ταιριάζει με τους καναπέδες και τις πολυθρόνες, εκεί τι κάνεις? Άμα δεν ταιριάζει με τα ριχτάρια στον καναπέ, άμα τα ριχτάρια είναι μπορντό ας πούμε που είναι τα δικά μου, θα βάλω εγώ κίτρινο χαλί? Μα δεν θα ταιριάζει αγάπη μου, και άντε μετά τι να αλλάξεις? Το χαλί δεν μπορείς να τα αλλάξεις, το λέει το Feng Shui. Θα πρέπει να αλλάξεις όλα τα ριχτάρια, τις πολυθρόνες, τους καναπέδες. Μα είναι ασύμφορο. Να σας πω κι εγώ, πέφτω από τα σύννεφα με αυτούς τους νόμους που βγάζει το Feng Shui, δεν γίνεται. Πάντως, αυτό το παιχνίδι με τα στοιχεία της φύσης που η συγκεκριμένη αρχαία πρακτική προτείνει να συνδυάζουμε με ισορροπημένο τρόπο. Η φλόγα ενός κεριού, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει ιδανικά τη φωτιά και στην περίπτωση που έχετε τζάκι, ακόμα καλύτερα. Επίσης, κάτι που εγώ δεν προτείνω γιατί είναι kitsch, ένα σιδερένιο τραπεζάκι, το στοιχείο του μετάλλου, γίνεται αρρωγός για τη γενικότερη αντοχή στις δύσκολες στιγμές των ενίκων της κατοικίας. Α, γι' αυτό φαγωνόμαστε, επειδή δεν έχουμε σιδερένιο τραπεζάκι. Γιαγιά στο σπίτι, τα ακούς αυτά? Σιδερένιο τραπεζάκι από αύριο είναι, Μαρία, τη βλέπω. Επίσης, το ξέρετε ότι η κύρια είσοδος του σπιτιού στο Feng Shui ονομάζεται Mouth of Chi. Ουσιαστικά το στόμα του Chi. Ναι, okay. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για την είσοδο όλης της ενέργειας στο σπίτι μας. Και όσο και αν ακούγεται περίεργο, συχνά προτείνεται να είναι βαμμένη σε κόκκινο χρώμα. Σίγουρα όμως πρέπει να είναι έντονα φωτισμένη και να είμαστε βέβαιοι ότι το κουδούνι λειτουργεί πάντα. Αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω, το δικό μας κουδούνι έχει να λειτουργήσει από το 2010. Πάντως φανταστικά τα πάει με τα χρώματα το Feng Shui, κόκκινη πόρτα, κίτρινο χαλί, το kitsch του kitsch. Δεν θα κάτσω να κλείνω το kitsch αυτή τη στιγμή. Αλλά πάρα πολύ ωραία χρωματάκια, βρε παιδί μου. Okay, στην Κίνα το κόκκινο είναι πολύ έτσι, πολύ ωραίο χρώμα, το χρησιμοποιούν παντού το κόκκινο. Εμείς το χρησιμοποιούμε μόνο στα κόκκινα αυγά το Πάσχα. Ακούσε και η κόκκινη είσοδος. Πάμε εμείς να ακούσουμε Αμαρτίες και Αναστασία, διότι κόκκινη πόρτα και κίτρινο χαλί είναι αμαρτία.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Αναστασία, τις Αμαρτίες, παιδιά, πάμε λίγο να συνεχίσουμε, γιατί το Feng Shui δεν μας τα λέει καθόλου καλά τώρα εδώ πέρα. Εγώ πέθανα λίγο στο γέλιο, γιατί διάβασα λίγο παρακάτω. Σε γενικές λέει γραμμές, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι πολυθρόνες και ο καναπές πρέπει να έχουν θέα προς την είσοδο, αλλά και η τοποθέτηση των ίδιων των επίπλων να μην δημιουργεί κλειστά περάσματα που μπλοκάρουν τη ροή του τσι. Ναι, δηλαδή η πόρτα που έχουμε στο σαλόνι γιαγιά βγαίνει. Όπως και στο υπόλοιπο λέει σπίτι, να έχουμε πάντα ένα βάζο με φρέσκα λουλούδια ή με φρέσκα κλαριά μπαμπού, καρέκλα γραφείου με πλάτη που παρέχει στήριξη. Καλά, αυτό εννοείται. Παιδιά μου, θα πάθουμε κανένα λουμπάγκο. Στο τέλος δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πραγματική και μεταφορική, καθώς και με κάθε τρόπο να αποφεύγουμε την ακαταστασία. Σε αυτό συμφωνούμε με το Feng Shui. Η καρέκλα του γραφείου μας πάντα πρέπει να έχει στήριξη για τη μέση, γιατί διαφορετικά άμα κάθεστε και πολλές ώρες στο γραφείο και στον υπολογιστή, γεια σας, μετά θα σας πει η μέση σας. Λοιπόν, και εννοείται στην ακαταστασία μεγάλο μπλοκ εδώ πέρα. Τώρα ακούστε εδώ να δείτε. Άμα βάφεστε εσείς οι γυναίκες στο δωμάτιό σας και έχετε την τουαλέτα που βάφεστε απέναντι από το κρεβάτι, βγάλετε τον καθρέφτη, πηγαίνετε να βαφτείτε πουθενά αλλού. Διότι λέει απαγορεύεται ο καθρέφτης στην κρεβατοκάμαρα. Και γιατί? Πολλές παραδόσεις στην Κίνα πιστεύουν ότι το είδωλό μας που αντικατοπτρίζεται σε αυτόν μπορεί να τρομοκρατήσει την ψυχή μας, μια και κατά τη διάρκεια του ύπνου βγαίνει από το σώμα και βολτάρει στο δωμάτιο. Συγγνώμη, τι? Εσείς κόβετε βόλτες το βράδυ στο σπίτι? Πώς το έχουν εκεί πέρα καλέ στην Κίνα? Βγαίνουμε και γεια σας, Γιούρια, φύγαμε! Τι ακριβώς πανικοβάλλει την ψυχή μας, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμένα πανικοβάλλει την ψυχούλα μου που διαβάζω αυτά τα πράγματα. Όχι, πανικοβάλλει την ψυχούλα μου που διαβάζω αυτά τα πράγματα. Πραγματικά σας το λέω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το Feng Shui αποτελεί μία τεράστια παράδοση στην Κίνα και όντως μερικά πραγματάκια βοηθούν πάρα πολύ στην σωστή ροή ενέργειας μέσα στο σπίτι. Λένε κάτι για αγελάδες, έτσι άμα έχεις μία αγελαδίτσα στραμμένη προς τον τοίχο, να κοιτάει τον τοίχο, λέει ότι θα έχεις καλύτερη ευημερία στο σπίτι. Λένε πάρα πολλά πράγματα στο Feng Shui. Βέβαια, κάποια διακοσμητικά, κάποιες ιδέες που έχει για τη διακόσμηση δεν με βρίσκουν καθόλου σύμφωνοι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά δύο υπέροχα τραγουδάκια. Και αγάπες μου, φυσικά, εννοείται ότι επιστρέφω.

δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, Καραμέλα από Ελένη Φουρέιρα και Φέρτο από Ακύλα. Και παιδιά μου, κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Μη μου ανησυχείτε όμως, διότι και αύριο Παρασκευή θα είμαι εδώ να κλείσουμε υπέροχα την εβδομάδα μας, εφώς μαζί φυσικά με όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται αγάπες μου ότι δεν ξεχνάμε πως σήμερα το βράδυ έχουμε πρεμιέρα στους συμφοιτητές με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη στις 9 η ώρα. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως πρεμιέρα έχουμε και αύριο στις 10 το πρωί με το Διεθνή Τύπο και φυσικά ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με το The History Podcast, το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη και φυσικά το Θα σου πω ένα παραμύθι. Με τραγουδάκι θα κλείσω την σημερινή μου εκπομπούλα, με ένα φανταστικό τραγούδι από Σταβέντο και η Διαδάμου, το «Για πάντα», και από εμένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν.
0: 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολιτισμός...

0: Πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
7: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.
1: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
3: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ghana.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.
2: Τώρα μαζί με τους Απουρημάκ, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: της οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
6: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
2: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στου 102 και 2 μεγάκυκλου των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: αγαπές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Alivery 1 102,2 FM.
1: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
12: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη, ένα.
13: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
13: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
14: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.

0: αυτή τη διαφορά.
1: Στην Εύβοια
0: τη γνωρίζουμε πολύ καλά, στη Ζεύξη.
2: Στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
5: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
6: Τι έπαθες?
5: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
6: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
5: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
6: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
5: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
7: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI, είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
7: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Ράδιο

0: Κώστας Τουρνάς.
1: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας ενημερώνει ότι η συνάντησή μας στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Σειρός αναβάλλεται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά.
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψίχουλο-ανάλυση.
0: Ψίχουλο-ανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκος, αλλά. Τέλος πάντων. Πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αττικ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αττικ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Αττικ τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αττικ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: Catching a live,
1: Ομορφές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Και φεύγεις ξανά.

κάτω τη Χόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

τα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κοιτάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Δόνο δω και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.

0: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
0: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

στα λιμάνια τις νιώτης όλο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλαβαράνε μιζές.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Λιβέρι 1 και καλοί συνδρομητές μέσα από το διαδίκτυο στις πλατφόρμες που υπάρχει το Ράδιο Λιβέρι 1 τα τελευταία χρόνια και κάνουμε αυτό που μπορούμε για να δώσουμε λίγο μια διαφορετική εικόνα στις ειδήσεις, στην επικαιρότητα και στα διεθνή. Είναι η πρεμιέρα των συμφοιτητών για τη νέα σεζόν με τον Δημήτρη Κουλιώνη εδώ. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Είχαμε καιρό να κάνουμε κουβί μαζί και πιστεύω το φίλουμε για τη νέα σεζόν.
0: Ναι, είναι σαν να περιμέναμε να ξεκινήσει η σεζόν για να ξαναβρεθούμε εκ του συνεχής πέρα από τους τελευταίους μήνες της άνοιξης πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη περίοδος, τέλος Ιουλίου. Με πολλά γεγονότα που έχεις καλύψει και εσύ εξαιρετικά στα podcast που κάλυψαν τους συμφοιτητές σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για τη διεθνή επικαιρότητα και σε μια συγκυρία που με ραγδαίες εξελίξεις, κάποια τα είχαμε προβλέψει, κάποια έτσι όπως είναι η σύνθεση των ηγετών και ο σχετισμός των δυνάμεων, νομίζω ότι θυμίζουν ιστορία, αλλά δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Αλλά γενικώς νομίζω ότι πήγαμε μια χρονιά την προηγούμενη, δεν θέλω να πάμε ανασκοπικά στην πρεμιέρα της φετινής σεζόν, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χρονιά στην οποία αν κάποιος κάνει μια βόλτα και δει στο radioliverina.gr on demand τις εκπομπές, θα έχει μια πλήρη εικόνα στο τι συνέβη από την Δύση του 2025 στην Αυγή του 2026 και να είμαστε τώρα πάλι εδώ αυτή την Πέμπτη, 24/9, λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 81η συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών, όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε εδώ στους 102 και 2, αλλά έχω την εντύπωση ότι συζητώντας μαζί στην σύνταξη αυτής της εκπομπής ότι θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Γιατί έχουμε κάποιες αποδείξεις ότι οι χειρότεροι μας φόβοι στην ιδεολογική μεταβολή της Ευρώπης αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για τις γερμανικές εκλογές, κάνοντας και μία μικρή συνοπτική αποτύπωση το πώς είναι το εκλογικό σύστημα στη Γερμανία, μάλλον πώς είναι, γιατί μιλάμε για ομόσπονδο κράτος, για τα κρατήδια, τις περιφέρειες μεγάλες. Μία κόντρα σε αποτελέσματα, θέλω να πω, μία κόντρα ιδεολογική από το AfD μέχρι τον Τελίν και στο Βερολίνο, μεγαλύτερη επαρχία και ομοσπονδία του γερμανικού κράτους. Και από εκεί βέβαια θα περιδιαβούμε και σε άλλες περιπτώσεις που μας αποδεικνύουν ότι είμαστε από δύο χωριά χωριάτες. Θα πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί υπάρχουν εκεί πέρα κάποιες αποσχιστικές τάσεις και θα καταλήξουμε βεβαίως στο τι είδαμε μέχρι σήμερα στις απαρχές της 24ης Σεπτεμβρίου, γιατί σας ξαναλέω, σήμερα ξημερώματα, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βήμα του ΟΗΕ. Ξημερώματα Ελλάδας εννοώ.
1: Έτσι. Ξημερώματα Ελλάδας, ναι, βέβαια.
0: Έχουμε δει όμως αρκετά και εκεί. Έχουμε δει Ερντογάν, έχουμε δει Ντόναλντ Τραμπ, εννοείται, έδωσε το βήμα. Έχουμε δει τον κύριο Χρυστοδουλίδη από την Κύπρο με τις κόκκινες γραμμές. Έχουμε δει τον βασιλιά της Ιορδανίας. Έχουμε δει Πεζενκιάν. Έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα πούμε κιόλα. Αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ και να μονολογήσω. Θέλω να ξεκινήσουμε. Θέλω ένα σχόλιο γενικά δικό σου έτσι στην αρχή του φθινοπόρου, σε τι φάση είμαστε, έτσι εισαγωγικό και δικό σου, για να πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ευρώπη να πάμε στο άλλο άκρο του Ατλαντικού.
1: Νομίζω ότι λίγο πριν κλείσει η σειρά εκπομπών στους φοιτητές, είχαμε πει μαζί και εγώ στα podcast που έκανα ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής αναταραχής. Και θα μου πει κάποιος, μα δεν έχουμε μπει ήδη εδώ και καιρό. Ναι, έχουμε μπει. Έχουμε μπει από την εποχή του Ρωσουκρανικού πολέμου, αλλά αυτό που άλλαξε τελείως το ρου της ιστορίας ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται ότι τα επεισόδια είναι απανωτά. Συνεχίζουν κάποιους να εκπλήσουν αυτά τα επεισόδια. Εμείς, στη συζήτηση που κάναμε και εσείς στην πρωινή εκπομπή στο «Είμαστε στον αέρα», είχαμε κατά τρόπον, μας επιτραπεί η έκφραση, προβλέψει αυτές τις απανωτές κρίσεις. Άλλωστε έχει καθιερωθεί στις διεθνείς σχέσεις το τελευταίο καιρό το να μιλάμε για ένα perma crisis, για μια συνεχόμενη κρίση, η οποία έχει αλλεπάλληλα επεισόδια, δεν υπάρχει κάποια ύφεση, συνεχώς η κρίση αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα, και στα γεωπολιτικά αλλά και στα γεωοικονομικά. Οπότε μπαίνουμε τώρα στο φθινόπωρο με κάποια νέα δεδομένα, τα οποία εμείς, το ξαναλέω στους συμφοιτητές, τα είχαμε περιγράψει, αλλά καμιά φορά μας ξεπερνάει και η ίδια η ζωή, όπως λέμε, και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μια εποχή όπου χωρίς ντροπή, χωρίς κανένα μανδύα, ας πούμε, διεθνούς νομιμότητας, η ισχύς είναι αυτή η οποία θα καθορίσει το μέλλον του κόσμου. Και νομίζω ότι το βλέπουμε ξεκάθαρα ακόμα και στην 81η συνέλευση σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου βλέπουμε μονόλογους, βλέπουμε ο καθένας να μιλάει μόνος του, να μην ακούει κανέναν, και βέβαια η μεγάλη εντός εισαγωγικών, αποχωρήσεις βεβαίως, και βέβαια η μεγάλη, η ισχυρή, προεξάρχουν τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια αμετροεπή, όπως συνηθίζει να κάνει ομιλία του, να λέει ότι έχει βάλει τέλος σε 8 πολέμους. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να μου απαριθμίσει ποιοι είναι.
0: Εγώ δεν
1: αυτοί.
0: Μπορώ να του μετρήσω. Εσύ δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Έχει φτάσει να μετρήσει κανένα δύο. Εγώ ούτε δύο δεν μπορώ να βρω ότι έχει σταματήσει.
1: Ακριβώς. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Εκτός αν μετράει κόπο... την πρώτη περίοδο.
1: Α, ναι.
0: Τη προεδρία του.
1: Τη προεδρία του. Πάντως, αν κάνει κάποιο τον κόπο και πει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο ίντερνετ, θα δει ότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο υπάρχουν 67 ενεργές συγκρούσεις. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, όσον αφορά και τη γενική συνέλευση του ΙΕ, εγώ θα πω, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ομιλία του Ιορδανού Βασιλιά του Αμπντουλάχ. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση, γιατί τα έχουμε σούρει και πολύ στον κύριο Εμμάνουελ Μακρόν, στον Γάλλο πρόεδρο. Η ομιλία του Εμμάνουελ Μακρόν, που θυμίζει για κάποιο λόγο, για ποιον λόγο μάλλον η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήριο
0: του. Εντάξει, κάποιοι λένε το κύκνιο άσμα του Μακρόν τώρα.
1: Ακριβώς, έχει εκλογική βλέψη.
0: Είναι αυτό που λέγανε παλιά και στην Ελλάδα εδώ οι πιο παλιοί πολιτικά σκεπτόμενοι, ότι αρχίζει και λες αλήθειες όταν είσαι στη δύση της καριέρας σου. Εντάξει, τώρα αν μπορούμε να το πούμε για τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά νομίζω ότι είναι πολλές περιπέτειες που έχει περάσει για να πει το αυτονόητο. Δηλαδή, ότι το 1945, όταν αποφάσισε ο κόσμος με τον πρόεδρο Ρούσβελτ να δημιουργήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών, δεν θα πρέπει τα πράγματα να παραμένουν στα χαρτιά. Και εγώ θυμάμαι το Κυπριακό, γι' αυτό σου λέω, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Επειδή στο πικ αυτής της συνέλευσης θα ακούσουμε και άλλα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι δύο τα πράγματα που ενδιαφέρουν. Το πρώτο μας πιάνει μια έτσι, ψυχολογία να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ότι τα λέμε αλλά δεν τα κάνουμε πράξη. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να τα ακούμε και να τα λέμε να μένουν, για να καλυμπράρουμε λίγο σε σχέση με το που πρέπει να είμαστε και πού είμαστε με τα 69 ενεργά μέτωπα που είπες. Όμως η ιστορία, Δημήτρη, ξεκινάει από χαμηλά. Ξεκινάει από τα κοινωνικά στρώματα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις μικρότερες κοινότητες, εκεί όπου η βιωμένη καθημερινότητα δεν αφήνει περιθώρια για περισσότερα πειράματα. Και θέλω να πάμε εκεί που είπαμε να ξεκινήσουμε, δηλαδή από τη Γερμανία. Γιατί στο Μάκλενμπουργκ, εδώ, να το πω με γερμανική έτσι, προφορά, στο Φόρμπερν Μέκλενμπουργκ, δηλαδή στο Μάκλενμπουργκ, δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο, αντίθετα αποτελέσματα επιλογής εκτός κέντρου, το CDU χαμηλώνει δυναμική σε ιστορικά χαμηλά, αριστερά, δεξιά, ή αν θέλεις αριστερά με κάποιο βλέμμα και σε συνεργασίες και με λίγο με στοιχεία που ψήφισαν που είναι και λίγο πιο άκρο αριστερά, και με ένα ΕΒΔΕ το οποίο, ειδικά στο κομμάτι μεταναστευτικού και ειδικά στο κομμάτι ότι βρίσκεται στην Ανατολική Γερμανία, μας επηρεάζει λίγο, σκεφτόμαστε, μας ενοχλεί, γιατί σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ εύκολο με την γνώση της ιστορίας, η διολίσθηση από την αντίδραση στα άκρα και στον ολοκληρωτισμό δεν είναι μακριά διαδρομή. Δεν θέλω να πω τα αποτελέσματα, ο κόσμος τα γνωρίζει, τα έχουμε πει. Να πάμε στην ουσία, και οι εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου είναι γεγονός. Τοπικές αναμετρήσεις. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτών των αποτελεσμάτων? Αυτό θέλω σήμερα να συζητήσουμε εδώ, Δημήτρη, για να βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα πράγματα.
1: Κοίταξε εδώ, Κωνσταντίνε, στη Γερμανία, που μιλάμε τώρα για τα τελευταία αποτελέσματα, που είναι δύο περιφερειακές εκλογές, έχουμε την AfD, την Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία όχι μόνο ενισχύθηκε σημαντικά, αλλά όπως είπες και εσύ, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Μεκλενβούργο Δυτική Πομερανία, και την ίδια στιγμή το ΤΣΕΝΤΕΓΙΟΥ, οι Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου του Φρίντριχ Μέρτς, καταποντίστηκαν, δεν μπήκανε καν, κινδυνεύουν να μπουν ούτε καν στο κοινοβούλιο. Και ο ίδιος ο Μέρτς άλλωστε το χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως καταστροφή, και επειδή πάρα πολύ σωστά είπες για την βιωματική εμπειρία από τα κοινωνικά στρώματα, έχουμε εδώ κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα, και ένα από αυτό είναι γιατί ανεβαίνει η AfD, η Εναλλακτική για τη Γερμανία. Είναι μόνο μετανάστευση? Είναι η ανασφάλεια που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στην επακόλουθα η οικονομική επιβράδυση της Γερμανίας, αφού στερήθηκε το πάρα πολύ φθηνό φυσικό αέριο που έπαιρνε από τη Ρωσία? Υπάρχει τελικά κάτι πιο βαθύ? Εδώ οφείλουμε να δούμε λίγο, όπως το διάβασα και εγώ από τις γερμανικές εφημερίδες, λίγο τα exit polls αλλά και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, στο Βερολίνο είχαμε τη νίκη, όπως πολύ σωστά είπε, αριστερά του Ντε Λίνκε από μια τουρκάλα μετανάστρια, η οποία όμως στην ρητορική της ήταν πάρα πολύ μετρημένη. Βλέποντας λοιπόν αυτοί που ψήφισαν την υποψήφια της γερμανικής αριστεράς, είδα ότι ήταν πάρα πολύ νέοι, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αυτό που θα λέγαμε η μεσαία τάξη. Ενώ στο Βερολίνο όσοι προτίμησαν την AfD ήταν οι εξειδικευμένοι εργάτες, αυτό που λέμε, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και δεν είναι ότι ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν από την ακροδεξιά ρητορική του AfD. Ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το διάβασα σε πάρα πολλούς αυτογράφους γερμανικές εφημερίδες και αφορούσαν κυρίως τη δουλειά τους, τη θέση εργασία τους. Γιατί η γερμανική αριστερά, για παράδειγμα, μιλάει για την πράσινη ενέργεια, μιλάει για την ανάγκη σεβασμού του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει αντίκτυπο στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Για παράδειγμα, λέω μια τελευταία εξέλιξη, Volkswagen ετοιμάζει ακόμα 50.000 απολύσεις. Οπότε ο Γερμανός εξειδικευμένος εργάτης, ο οποίος ήταν παραδοσιακά ψηφοφόρος της αριστεράς, στράφηκε προς το AfD γιατί βλέπει ότι κινδυνεύει η δουλειά του. Κινδυνεύει από αυτή τη ρητορική ότι αν επικρατήσει η πράσινη.
0: Δεν υπάρχει,
1: ανάπτυξη,
0: λες, ένα ιδεολογικό υπόβαθρο.
1: Δεν
0: υπάρχει ένα χαρτογράφητο εκλογικό σώμα, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα βάλει για τον εαυτό του. Δηλαδή τη στέγαση, για παράδειγμα, στο Βερολίνο, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κοινωνικοποίηση είδα εταιριών που κατέχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο Βερολίνο των σπιτιών.
1: Πάνω από το 80%,
0: πάνω από το 80%, έτσι.
1: Πάνω από το 100 είναι από εταιρείες. Και αυτό φαίνεται ότι αφορά τους νέους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τους φοιτητές. Και αυτό είναι που τους έκανα σταθμούς στον Ντε Λίνκε, στην γερμανική αριστερά. Αλλά αυτό που μου έκανε εμένα προσωπικά εντύπωση είναι ότι ενώ παραδοσιακά η αριστερά στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία είχε εντός και εκτός αγωγικών το προνόμιο να έχει τάξεις, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που δεν είχαν ποτέ μια οργανωμένη εργατική τάξη, γιατί δεν είχαν ποτέ βιομηχανία. Είναι πολύ διαφορετικό δηλαδή, πολύ διαφορετική στόχευση της ελληνικής αριστεράς. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι το παραδοσιακό κομμάτι της αριστεράς, η παραδοσιακή δεξαμενή της αριστεράς δεν πήγε εκεί. Δηλαδή οι εργάτες, οι εξειδικευμένοι εργάτες, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη βιομηχανία, αλλά στράφησαν στο AfD. Από την άλλη πλευρά, όπως πολύ σωστά είπε, η κρίση, κυρίως στο στεγαστικό, στο Βερολίνο, έστρεψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, κυρίως το νέο κόσμο του Βερολίνου προς τον Ντε Λίνκε. Δυστυχώς υπήρξαν κάποιες δημοσιολογούντες εδώ στην Ελλάδα, το βάζω έτσι ως hint, ότι επειδή η κυρία Ερφάτ είναι προερχόμενη από την Τουρκία, η οποία κέρδισε, θέλησαν να πούνε στην Ελλάδα ότι υπήρξαν πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι την ψήφισαν, δίνοντας ένα, ας πούμε, μια μουσουλμανική διάθεση στην ψήφο, και ότι οι μετανάστες αλλίωσαν την ψήφο των Γερμανών και την πραγματική.
0: Τώρα, εντάξει, άμα θέλουμε να κάνουμε μια πληθυσμιακή ανάλυση, πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι μετανάστες στη Γερμανία δεν είναι όπως είχαμε στο μυαλό μας τους Έλληνες της πάλε ποτέ εποχής των ορυχείων του Έσεν.
1: Ακριβώς,
0: που ήθελαν να εργαστούν στη Γερμανία για να κάνουν ένα κομπόδεμα να επιστρέψουν στην πατρίδα. Οι Τούρκοι μετανάστες, σε αντίθεση με τους Έλληνες, έχουν ριζώσει. Παράδειγμα, ας πούμε, στο Ντίσελντορφ, τα ταξί, οι μεγάλες αυτές αλυσίδες, γιατί δεν είναι πολλοί, είναι εταιρείες, είναι τουρκικών συμφερόντων. Δηλαδή, ένα παράδειγμα φέρνω. Είναι επιχειρηματίες άνθρωποι, εκεί μένουν χρόνια. Τώρα η Ελίφ Εράλπ είναι μια άλλη περίπτωση, φυσικά, αλλά λειτουργεί και αυτό το εθνικό στοιχείο, το οποίο όμως θα την αδικήσουμε, να το πούμε, μόνο για εκείνη, γιατί και ο Μαμπτάνη στη Νέα Υόρκη θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο, και για τον Δήμαρχο του Λονδίνου επίσης. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή την αλλαγή. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αυτό το στοιχείο σε όλες τις χώρες. Γιατί χάνεται η σχέση με τη βάση. Γι' αυτό λέω βιούμε καθημερινά. Το είπες, εργάτες, νέοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι στο επάγγελμα, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα παραπάνω από το κράτος, πάρα από τα βασικά. Γιατί όταν μιλάμε τώρα στη Γερμανία για τη στέγαση, μια Γερμανία η οποία διάλεγε μετανάστες στην εποχή της μεγάλης μεταναστευτικής κρίσης, στο Αιγαίο κλπ. Έτσι, να τα πούμε αυτά. Δείχνει όμως, και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ο Μέρτς πέρσι, τέτοια εποχή, συζητούσαμε και γράφανε και οι ελληνικές εφημερίδες, πρόκειται για έναν τακτικιστή, ο οποίος θα γίνει το αντίπαλο δίος του Ντόναλντ Τραμπ, η Γερμανία θα ξαναβρει τον τρόπο και μέσα από την, τον εξοπλισμό, τον στρατιωτικό και ότι και εκείνος σε κάποιες τοποθετήσεις του αυτό ήθελε να παίξει, ότι εγώ είμαι ο αντι-Τραμπ, ας πούμε, στην Ευρώπη. Και δεν δείχνει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εναντίον δείχνει ότι δεν κατάφερε ποτέ ένας συντηρητικός πολιτικός να ακουμπήσει, θα πάω τώρα να αναλύσουμε τη μία πλευρά, στο AfD, να ακουμπήσει λίγο την παραδοσιακή συντηρητική πλευρά του Γερμανού. Γιατί και ο Σόιμπλε, ένας πατριώτης Γερμανός ήταν, για μας μπορεί να ήταν και λίγο πιο σοβινιστής, και το κατάφερε
1: εξαιρετικά
0: το AfD. Πού? Στην Ανατολική Γερμανία.
1: Στην Ανατολική Γερμανία. Σε πρώην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, πριν πέσει το τείχος.
0: Δεν τα επαναλαμβάνουμε με τον Δημήτρη Γκουλιώνη, αγαπητοί φίλοι, τυχαία αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όταν βλέπεις το βιβλίο Ελευθερία της Μέρκελ να μιλάει στις τεράστιες σελίδες, ένα τεράστιο κομμάτι για τη ζωή στην Ανατολική Γερμανία και το πέρασμα στο CDU. Τώρα εδώ έχουμε το ανάποδο. Επιστροφή σε κάποιες επιλογές για να βρεθεί ένας τρόπος να εξηγήσει και να πάει παραπάνω η πληροφορία. Στο AfD, τι λένε Δημήτρη, πολύ απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, θέλουμε σχέση με τη Ρωσία. Θέλουμε φθηνό αέριο. Ποιος το είχε κάνει το φθηνό αέριο? Η Αγγέλα Μέρκελ. Πότε? Όταν ο Πούτιν πήρε την Κριμαία. Αυτά είναι γεγονότα καταγεγραμμένα. Στο Βερολίνο, από την άλλη, μια τεράστια επαρχία. Μπορεί να αλλάξει η άλλη πλευρά της επιλογής την καγκελαρία. Γιατί εδώ είναι το επόμενο ερώτημα. Δηλαδή, πόσο μπορεί αυτό να μεταγγίσει την αντίδρασή του και στις υπόλοιπες στα άλλα κρατήδια της Ομοσπονδίας της Γερμανίας για να επηρεάσει την πολιτική. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν αλλάζει πολιτική της καγκελαρίας επειδή βγήκε η Έραλτ ή επειδή κέρδισε το AfD.
1: Ακόμα. Όχι, αλλά έχει αντίκτυπο όμως στη δημοτικότητα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 55% των Γερμανών επιθυμούν την καθαίρεση του Φρίντριχ Μέρτς, να εγκαταλείψει το CDU, τον θεωρούν ήδη αποτυχημένο. Ότι αφού έχασε αυτές τις εκλογές, μιλάμε για 16 γερμανικά κρατήδια αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και φαίνεται ότι έχει σοβαρές απώλειες στο CDU, δηλαδή με τα πολεμικά. Δεν είχε συμβεί ποτέ μια τέτοια μεγάλη εκλογική ήττα, την οποία την χρεώνεται βέβαια ο Φρίντριχ Μέρτς. Και φαίνεται ότι αδυνατεί το CDU ξαναδημοκράτες να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που είπαμε, το στεγαστικό, το μεστανατευτικό, την οικονομική επιβράδυνση. Και αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς από τη μία, της εναλλακτικής της Γερμανίας AfD, αλλά και του Ντελίνγκη και της γερμανικής αριστεράς, θα είναι δύο συμπτώματα, να το πούμε έτσι εντός αγωγικών, τα οποία μένει να φανεί πως θα τα αντιμετωπίσει η καγκελαρία. Ο κύριος Μέρτς είπε ότι άκουσα το μήνυμα, αν σας θυμίζει κάτι, θα έχει γίνει πολύ.
0: Το έχουμε ακούσει και στα γαλλικά αυτό το μήνυμα, το έχουμε ακούσει σε άλλες γλώσσες.
1: Σε άλλες γλώσσες, γι' αυτό. Είπε το πήρα το μήνυμα, θα πω σε μεταρρυθμίσεις. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που προβάλλει κάθε φορά η γερμανική καγκελαρία διαχρονικά όταν βρίσκεται σε ένα πρόβλημα, ότι είμαστε πρόθυμοι να περικόψουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα σκάσει στα χέρια μας, και όταν εννοώ στα χέρια μας, εννοώ στην ελληνική προεδρία που θα την αναλάβουμε την 1η Ιουλίου, όπου φαίνεται ότι θα πρέπει να συνταχθεί ο κοινός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για το 27-32, και όπου εκεί φαίνεται ότι ο Μέρτς έχει βάλει ξυλό στα πόδια μαζί με τα άλλα βόρεια κράτη, τους συνήθεις υπόπτους που δορυφόρους της Γερμανίας, οι οποίοι λένε πρέπει να περικόψουμε τον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό, και αυτό βέβαια θα είναι εις βάρος των χωρών του Νότου. Οπότε ο Μέρτς παίζει μάχης προφυλακών, να το πούμε έτσι. Προσπαθεί να δείξει ότι θα είναι ένας περισσότερο ευρωσκεπτικιστής, αλλά νομίζω ότι χάσει το τρένο.
0: Να βάλω ένα ερώτημα. Τι θα επιλέξει να κάνει ο Μέρτς τώρα? Θα επιλέξει να νομιμοποιήσει θεματικές του AfD για να επαναπατρίσει ψηφοφόρους συντηρητικούς, ή θα αφήσει κι άλλο χώρο στο και θα αφήσει προφανώς κινδυνεύοντας, γιατί θα νομιμοποιήσει κάποια, ξέρεις τώρα, είναι στο AfD, δεν μπορεί να δικήσει τους ψηφοφόρους. Το έλεγε ο κ. Σκαρόλης, ο πρέσβης, που ήταν μέχρι το 2020 εξαιρετικός. Τον άκουσα στον Deutsche Welle, έκανα μια σχετική αναφορά και στην πρωινή εκπομπή. Τι είπε? Δεν πάντα βάλουμε τους ψηφοφόρους. Ο Μέρτς όμως εδώ κινδυνεύει τώρα ή να μείνει στο κέντρο προσιλωμένος και να μην αφήσει άλλο χώρο στο S5D να ξανανεύει κλπ. Ή να υιοθετήσει κάποιες πρακτικές από το AfD και κινδυνεύει να δώσει πολύ μεγάλο πάτημα στην αριστερά, που ήδη έχει ένα πάτημα τώρα στο Βερολίνο, να πει: ορίστε παιδιά, εδώ άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτοί οι δύο είναι το ίδιο.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι θα πάει να κουμπίσει λίγο προς το AfD. Θα τον πιέσει δηλαδή και η βάση των χριστιανοδημοκρατών. Mm-hmm. Αυτό θα κάνω. Το σύμπτωμα εντός αγωγικών της αριστεράς στο Βερολίνο Μένει να φανεί αν θα το δούμε κι αλλού. Δεν νομίζω. Εγώ έχω την άποψη
0: Εγώ σε ρωτάω με την εμπειρία και με την ανάγνωση που κάνεις, τι χώρο θα επιλέξει να αφήσει ο Μέρτς. Θα αφήσει χώρο δεξιά του για να πει, εγώ τους κατηγορώ ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω τον κόσμο, αλλά αυτά είναι ακραία κλπ. Και θα κρατηθώ εδώ, ή θα πάω λίγο δεξιά και θα αφήσω χώρο, σημαντικό χώρο στο κέντρο, για να, γιατί μπορεί να είναι και μια αντιδραστική ψήφος.
1: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο Μέρτς θα κρατήσει το κέντρο.
0: Διότι το κέντρο. Κατάλαβα από τις δηλώσεις ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας και ξέρεις αυτό, να το πούμε στον κόσμο, είναι καθαρά δυτική ελίτ πολιτική στρατηγική. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τι έχει πει τα τελευταία 3 χρόνια. Έχω αναγνώσει τι λέει ο κόσμος, πρέπει να ολοκληρώσω το έργο μου.
1: Το έργο. Και γι' αυτό έχει και τα ιστορικά χαμηλά.
0: Ακριβώς.
1: Στη Γαλλία.
0: Τώρα θα μου πεις, ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποφασίσει, αλλά
1: ακριβώς.
0: Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε, γιατί θα πάμε Ηνωμένο Βασίλειο μετά το διάλειμμα, μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τι πραγματικά θέλει ο κόσμος να περάσει σαν μήνυμα, και αν αυτό το μήνυμα, εκτός από τα οικονομικά ζητήματα, οικονομικά προβλήματα, από βιομηχάνηση της Ευρώπης, τα αγροτικά, το ρεύμα κλπ., έχει πίσω αυτή την ψήφο, που είναι δεδομένο ότι έχει, και μία ακόμα ιδεολογική τάση να ξανασυνδεθεί με το παρελθόν. Και αυτό, ξέρεις, ειδικά στη Γερμανία είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί μπορούμε να διολυστήσουμε, όπως είπα, ολοκληρωτικά ή στο σοβινισμό. Θα το δούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχω και εκείνο ενδιαφέρον στοιχείο να σου υπενθυμίσω. Άλλο Σκωτία, άλλο Ουαλία,
1: άλλο
0: Ιρλανδία. Μπράβο. Επειδή
1: άλλο
0: ο κόσμος σου λέει.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Γιατί ο καθένας έχει τη διαφορετική, πρόσεξε, ιστορική διαδρομή.
1: Βεβαίως. Κοίταξε, η Γερμανία ακόμα δεν έχει βάλει το ταυτοτικό ζήτημα. Το σκληρό ταυτοτικό ζήτημα του Γερμανού. Αυτή τη στιγμή είναι στο ίντερνετ, μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε. Από τα 85 εκατομμύρια, κοντά στα 20 εκατομμύρια στη Γερμανία είναι με μεταναστευτικό προφίλ. Ακόμα το ταυτοτικό δεν το έχουν βάλει. Όμως ο Μέρτς, όταν ανέβηκε στην καγκελαρία, ήταν αυτός ο οποίος ανήκειλε το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, λέγοντας ότι η Γερμανία θα γίνει η στρατιωτική υπερδύναμη της Ευρώπης. Μιλώντας στην ουσία για μια, ας πούμε, ιστορική ανορθογραφία, το ότι είμαστε μια ισχυρή οικονομία, αλλά δεν έχουμε ισχυρό στρατό, βάζοντας απέναντι στον αντίποδο από τη Μέρκελ τη Ρωσία ως τον κύριο αντίπαλο. Και μάλιστα σήμερα τα γερμανικά μέσα μιλούν για ένα ντρόν το οποίο εμφανίστηκε πάνω από γερμανικό αεροδρόμιο, πάλι αγνώστου ταυτότητος. Αλλά ακόμα το ταυτοτικό ότι εμείς οι Γερμανοί, η καθαρότητα των Γερμανών και όχι στους μετανάστες, δεν το έχουμε ακούσει, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Γερμανία ότι το βιομηχανικό της θαύμα, το οποίο ακολούθησε την οικονομική της ανέλυξη και οικονομική της ευμάρεια, στηρίζεται εν πωλής στο μεταναστευτικό
0: προφίλ. Να το πούμε λίγο απλά. Η επάνωδος της Γερμανίας στηρίζεται στους άλλους, όχι στον εαυτό της, γιατί υπάρχει αυτό το αφήγημα. Το είχαμε δει και την περίοδο των μνημονίων, ότι εμείς μόνοι μας έχουμε καταφέρει με 2 πολέμους στο κεφάλι μας και κυρώσεις και λοιπά, και να αποβάλουμε από πάνω μας και το φάντασμα του ναζισμού, καταφέραμε. Όχι. Τους βοήθησε η Ευρώπη, τους βοήθησαν τα άλλα κράτη.
1: Τους βοηθήσανε όλοι.
0: Με έναν όρο. Και ήταν αυτό της αποστρατιωτικοποίησης, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι χοντρά, γιατί χρησιμοποίησα κάποια στιγμή στις εκπομπές μας, ο κόσμος πρέπει να τα ακούσει. Ξέρουμε τι έχουμε πει. Ότι μας σηκώθηκε τρίχα όταν είπε ο Μέρτς ότι είναι ορθογραφία, πρέπει να εξοπλιστούμε. Και ειδικά με αυτήν την άνοδο των άκρων, τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Εκείνοι που έχουν την κοινή συνισταμένη με τον ΑΕΦΔΕ. Παρότι ο ΑΕΦΔΕ λέει ότι πρέπει να τα ξαναβρούμε με τη Ρωσία, αλλά επιμένει στο εξοπλιστικό πρόγραμμα.
0: Ναι. Δηλαδή, καλά, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι ότι στην Πολωνία, όταν ξεκίνησε το τέρας του ναζισμού, την έπεσαν ταυτόχρονα 2 χώρες. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Πώς αλλάζει, μην πάμε τώρα πάλι
1: ακριβώς,
0: στα πρωτόκολλα τώρα εδώ.

0: η ιστορία που αναλαμβάνεται την πρώτη φορά σε αφάση και δεύτερη σαν τραγωδία που είχε πει ο Ματ, που αποδίδεται τουλάχιστον στο Ματ. Οπότε, εν κατακλείδη, αυτό θα πω, ότι όταν εξοπλίζονται οι μεγάλοι της Ευρώπης, βιώνουμε τραγωδίες.
1: Και εδώ θα είναι η τελεία για το διάλειμμα το πρώτο, για τις γερμανικές εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχει πολύ κοινωνιολογική δουλειά να γίνει, να συμβεί. Δεν ξέρω τι θα πετύχει. Εγώ είδα το πρόγραμμα της ΕΡΑΛΠ. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι γήινο σε πολλά πράγματα, όχι τόσο αριστερό. Όπως και το AfD έχει κάποια πράγματα τα οποία είχαν παραγίνει και πρέπει να μαζευτούν σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό προφίλ των πόλεων και το τι συμβαίνει, και το τι συμβαίνει, πρόσεξε, με τους μη αφομοιούμενους πληθυσμούς. Έτσι, γι' αυτό έφερα μία τάκα του πρώην πρέσβη του κ. Δασκαρόλη, ο οποίος ήταν και άνθρωπος ο οποίος έχει διαμείνει και στην Ανατολική Γερμανία και έχει ένα προφίλ, ξέρει, που δήλωσε στην Deutsche Welle ότι αυτό το πρόβλημα αφορά τους Γερμανούς. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ψηφοφόρους. Πρέπει να δούμε γενικότερα, πιο βαθιά, και τους θεωρητικούς που γυρίζουν και τσιμπάνε πληροφορία τα κόμματα. Πολύ μεγάλη κουβέντα, ίσως και για μία σειρά εκπομπών. Λοιπόν, πάμε πρώτο διάλειμμα. Είστε στους φοιτητές, στην πρεμιέρα των φοιτητών. Μην το ξεχνάμε αυτό. 24 Σεπτεμβρίου θα πάμε σε μία χρονιά φούλ εδώ με τον Δημήτρη. Έχει πολλή δουλειά. Ξεκινήσει με πολλή δουλειά η εκπομπή. Πάμε λοιπόν σε μία μικρή μουσική ανάπαυλα και δείτε και κάτι που σας ενδιαφέρει όσοι μας παρακολουθείτε από τις άλλες πλατφόρμες και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

Oh, to me. Πρεμιέρα συμφοιτητών, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, αυτή την Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη στις 9, με τον Δημήτρη Γκουλιώνη, εδώ παρέα κάνουμε την ανασκόπηση των γεωπολιτικών συνθήκων των διεθνών ειδήσεων. Έχουμε ξεκινήσει για τη Γερμανία, για τις τελευταίες εκλογές στα ομοσπονδιακά κρατήδια. Ίσως να βάλω μία φράση μόνο, Δημήτρη, ότι να καταλάβει ο κόσμος ότι ουσιαστικά η Γερμανία διοικείται από πολλά μικρά κρατήδια μέχρι να φτάσουμε στην καγκελαρία, και αυτό κάνει πολύ πιο σημαντικές τις υπερπεριφέρειες, αν μπορώ να το πω με σκεπτικό

0: ελληνικής διάρθρωσης. Γι' αυτό και το συζητάμε. Και να πάμε δίπλα. Να πάμε λίγο παραδίπλα. Στη χώρα που διατείνεται και όχι άδικα, ότι σε ό,τι αφορά την διάκριση και την διοικητική διάρθρωση και το πώς λειτουργεί ως κράτος, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι από τις πιο παλιές, Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη που το δημιουργούν, αλλά με αποσχιστικές τάσεις. Και αυτή την περίοδο το θέμα έχει επιστρέψει, πρέπει να πούμε εδώ στον κόσμο. Στις 14 Σεπτεμβρίου διαβάζω εδώ από τους καλούς μας φίλους εκεί, τους εκτός ελίτ, Ουαλούς, Βορειοϊρλανδούς και Σκοτσέζους. 14 Σεπτεμβρίου συναντήθηκα στο Κάρντιφ λοιπόν, ο Τζον Σουίνι, ο Ρίναπ Γουόρορ Ερθ, αν το λέω σωστά, ναι.
1: Και, σωστά.
0: Έτσι, και ο Μισελ Ονίλ, μαζί τους η πρόεδρος Μέρι Λου Μακδόναλντ του Σιν Φέιν. Γιατί, γιατί υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας, ζητώντας από την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει συνταγματικές αλλαγές και διαδικασίες αυτοδιάθεσης. Και όταν λέμε διαδικασίες αυτοδιάθεσης, μιλάμε για τάσεις απόσχησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που σημαίνει Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, οι γνωστές ιστορικές διαδρομές που όμως, Δημήτρη, δεν είναι κοινές.
1: Καμία, ναι, καμία. Έτσι. Δεν είναι κοινή.
0: Για πάμε να το δούμε λίγο αυτό, για, την, για τις διακρίσεις εδώ. Να κάνω μια διάκριση ακόμα για το SNP, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, έτσι, που επιδιώκει την ανεξάρτητη Σκωτία. Αυτό είναι μέσα στους προγραμματικές του αρχές. Το Plaid Cymru από την ανεξάρτητη Ουαλία, το κόμμα δηλαδή εκεί, και το Sinn Féin, όπως είπα, για τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και την επανένωση της Ιρλανδίας. Αυτά εδώ τα βάζουμε στο τραπέζι, γιατί με βάση αυτά θα πάμε να κάνουμε, να βρούμε λίγο το ιστορικό στοιχείο που μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Πώς το έχεις δει αυτό, πώς το είδες αυτό?
1: Και εμένα προσωπικά έπεσε κεραυνό σε νεθρία, γιατί δεν το ξαναλέω σε όλες τις εκπομπές των συμφοιτητών, ενώ είχαμε ασχοληθεί πολύ με το τόξο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Δυτικά Βαλκάνια, που παρένθεση σύντομα θα σκάσουν και εκεί προβλήματα σοβαρά.
0: Το έχεις πει δύο χρόνια αυτό.
1: Το έχω πει δύο χρόνια, γίνονται κάποιες εργασίες, άλλη εκπομπή, θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Εμένα μου σκάσε ως κεραυνό σε νεθρία αυτό, νομίζω και στην Αγγλία. Μάλιστα, μόλις το Άντι Μπέρναμ είχε αναλάβει ως πρωθυπουργός Φέρελπης με μεγάλη δυναμική, και ξαφνικά του σκάει αυτό το πράγμα, το οποίο μην ξεχνάμε, για μένα είναι κυρίως απότοκο του Brexit, αλλά έχει και πιο βαθιές ρίζες. Η συνεισαγωγή σου για την Αγγλία. Να συμπληρώσουμε ότι πρόκειται για την αρχαιότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Ακριβώς, αυτό.
1: Στην Ευρώπη.
0: Αυτή είναι, είναι η κατάλληλότερη φράση. Εγώ το είπα περιφραστικά, έτσι είναι.
1: Πολύ ωραία το είπες, πολύ ωραία το είπες. Απλά είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της Αγγλίας και της δίνει πάρα πολλούς πόντους όσον αφορά την παγκόσμια διάκριση για αυτό το πράγμα, την αρχαιότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Λοιπόν, συναντήθηκαν στο Κάρντιφ αυτές οι τρεις χώρες, οι τρεις πολιτικές οντότητες, θα το πούμε, όπου ζητάνε, όπως το είπες πολύ σωστά, την αυτοδιάθεση. Παρένθεση. Δεν σημαίνει ότι η Βρετανία διαλύεται, γιατί δεν κάποιος τίτλος, σαν συνήθεια ελληνικά.
0: Να πούμε θεσμικά ότι αυτοί οι τρεις έχουν θεσμικούς περιορισμούς.
1: Σωστά.
0: Και δηλαδή, οι τρεις υπογράφουν, αλλά δεν δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους. Το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι ένα μέσο πίεση στο Λονδίνο αυτό.
1: Ακριβώς, είναι ένα μέσο πίεση. Λοιπόν, ας πούμε, ας αρχίσουμε από τη Σκωτία, που είναι το βαθύτερο, ας πούμε, και πιο όριμο, θα έλεγα, εθνικό ζήτημα. Ήδη έχει προηγηθεί στη Σκωτία ένα δημοσίευμα του 2014 με το ερώτημα αν θα πρέπει η Σκωτία να είναι ανεξάρτητη. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολύ χαρακτηριστικό. Το 55% είπε επιθυμούμε να παραμείνουμε στη Βρετανία. Το 45% όμως είπε ότι επιθυμούμε την ανεξαρτητοποίηση. Εκεί λοιπόν ήρθε το Westminster, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, και έδωσε κάποιες περισσότερες αρμοδιότητες στο τοπικό κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας αυτό το 45% το οποίο ήθελε να αυτονομηθεί. Το δεύτερο επεισόδιο στη Σκωτία είναι το περίφημο δημοψήφισμα 2016 από τον τότε Πρωθυπουργό Κάμερον για το Brexit. Στο σύνολό της, η Σκωτία ψήφισε τότε να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βγήκε το αποτέλεσμα για το Brexit, ήταν κάτι το οποίο τάραξε πάρα πολύ τους Σκότους, γιατί κατάλαβαν ότι δεν σέβονται την πολιτική τους επιλογή.
0: Και μπορεί να είναι εδώ, να σε διακόψω, γιατί είναι σημαντικό. Για τους Βρετανούς μιλάμε, έτσι.
1: Εν συνόλο,
0: θα το πω έτσι. Μπορεί να είναι το ερώτημα ποιος τελικά αποφασίζει αν θα ξαναμπεί η συζήτηση στο τραπέζι. από τη στιγμή που υπάρχει αυτό που λες. Γιατί είναι σημαντικό, μπορεί να πει και ο κόσμος ότι ποιος θα αποφάσισε τώρα, γιατί τώρα και όχι το 2014 να το λύναμε. Δεν είναι, λέει, το ερώτημα, είναι πιο βαθύ, δεν είναι μόνο ανεξαρτησία ναι ή όχι, είναι και ποιος αποφασίζει να ξανατεθεί η συζήτηση.
1: Γι' αυτό για πολλούς Σκοτσέζους αυτό το πράγμα, το Brexit, αποτέλεσε απόδειξη ότι το Westminster μπορεί να επιβάλλει μια στρατηγική επιλογή που η ίδια η Σκωτία έχει απορρίψει. Και είναι
0: ακριβώς
1: πολύ βαθύ αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι πάρα πολύ βαθύ. Και βάζω στην εξίσωση επίσης και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η Σκωτία έχει και ένα διαφορετικό οικονομικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Έτσι. Δηλαδή έχει οικονομικούς πόρους, έχει ενεργειακούς πόρους η Σκωτία. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου και γενικά για την πυρηνική του αποτροπή. Στη Σκωτία υπάρχουν δύο βάσεις υποβρυχίων, όπου εκεί στηρίζεται η πυρηνική αποτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ ευαίσθητο και για το ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως για την άμυνα της Σκωτίας.
0: Οι Σκοτσέζοι είχαν βάλει με τον Brexit, είχαν βάλει και ένα άλλο πολύ ωραίο έτσι, δημοκρατικό ερώτημα. Ότι μας δεσμεύει η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά διαφωνούμε και το λέμε ως.
1: Και το λέμε και βέβαια.
0: Ως διαφορετική πολιτική βούληση, ας πούμε, δικιά μας. Το λέμε, το δηλώνουμε.
1: Και θα πούμε ότι. Και
0: μπορεί να βοηθάει και τις εμπορικές μας σχέσεις, δεν ξέρω. Αλλά είναι σημαντικό να το λέμε. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Μας δεσμεύει όμως. Είναι και ένα δείγμα δημοκρατίας αυτό, έτσι. Μας δεσμεύει η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Βεβαίως. Γιατί έτσι είναι διαμορφωμένο το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βέβαια, είναι, γι' αυτό και λέει, όπως είπες πολύ σωστά, είναι διαφορετικές τρεις περιπτώσεις. Το θεωρώ εγώ προσωπικά ίσως το πιο όριμο.
0: Είναι το πιο όριμο, αλλά για δες λίγο τι γίνεται με αυτούς που είναι τώρα στην Ουαλία πάνω. Εγώ βλέπω την Ουαλία μια δεύτερη Σκωτία, δηλαδή σαν να έχουν πάρει λίγο τη σημαία της Επανάστασης.
1: Είναι όμως λίγο διαφορετική, έτσι.
0: Είναι. Όχι, το λέω με την άποψη ότι εδώ το Plan Camry είναι λίγο αυτοί που κυβερνούν, θέλω να πω, έτσι, στην Ουαλία.
1: Το ερώτημα στην Ουαλία είναι γιατί αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν στο Λονδίνο. Εκεί στηρίζεται ο σκεπτισμός τους και η συνάντηση στο Κάρντιφ που έγινε και είπαν για την αυτοδιάθεση. Δηλαδή υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια για αυτό το οικονομικό χάσμα και η αίσθηση ότι η Ουαλία δεν έχει αποκομίσει όλα τα ωφέλη όταν ήταν τη συμμετοχή της στην Ευρώπη. Γι' αυτό και λένε ότι.
0: Πάλι όμως είναι ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ της ανεξαρτησίας και. Είναι ναι. Στην Ουαλία, η Ουαλία δεν το επιθυμεί ως βάση λαού. Έχουν όμως και αυτά τα δικά τους στοιχεία. Να θυμίσω τώρα που το έλεγε ένας Κροατής πως μεταφέρεται στην τηλεοπτική οθόνη για τον Μπρίγκβα Κάρολο, ας πούμε, ότι πρέπει να δούμε ότι δεν είσαι Βρετανός, είσαι δικός μας για να φέρεις τον τίτλο του πρίγκιπα, ας πούμε. Δηλαδή, τα έχουν αυτά οι Βρετανοί. Ναι. Όμως το βαθύτερο ζήτημα για την Ουαλία, ας πω ακριβώς όπως το έχω σημειώσει, είναι να δούμε αν η κυβερνητική αυτή κανονικότητα, δηλαδή κανονικοποίηση ενός κόμματος ανεξαρτησίας, μπορεί σταδιακά να κανονικοποιήσει και την ίδια τη συζήτηση περί ανεξαρτησίας. Δηλαδή ναι μεν, αλλά εμείς το έχουμε στο τραπέζι, αυτό υπάρχει εδώ, προσέξτε.
1: Ναι, το λένε, έχουμε ιδιαίτερη ταυτότητα, έχουμε ενέργεια, παράγουμε ενέργεια επίσης, οι Ουαλοί έχουμε πόρους, έχουμε μια ιδιαίτερη ταυτότητα, δεν είναι διαφορετική. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Λένε έχουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα, αλλά μεγάλες αποφάσεις λαμβάνονται αλλού. Και αυτό δεν τους αρέσει. Αυτό είναι για την Ουαλία. Γι' αυτό και τίνει να πολλοί να μπερδεύουν και να λένε ότι η Ουαλία είναι το ίδιο ζήτημα με τη Σκωτία. Όχι, η Σκωτία είναι πιο.
0: Πιστεύεις ότι θεωρούνταν από το Ηνωμένο Βασίλειο από τους Άγγλους αυτό ότι είναι περιθωριακό ζήτημα συζήτησης. Δηλαδή, όποιος συζητάει αυτό το θέμα είναι περιθωριακός.
1: Η ιστορία αυτό
0: το νιώθουν αυτό οι Ουαλοί. Δηλαδή, λέει ότι όποιος συζητάει αυτό το θέμα και το σκέπτεται, δηλαδή λέμε στην Ευρώπη, ευρωσκεπτικιστής, αυτός ο οποίος συζητάει για αυτό το θέμα και αντιμετωπίζεται ως μια διαφορετική άποψη. Πολλές φορές την ταυτίζουν και λίγο ότι ακραίος αυτός. Αλλά άλλο ακραίος, άλλο περιθωριακός. Εγώ νομίζω ότι αυτό πειράζει τους άλλους. Είναι αρκετά περηφανοί για αυτό το θέμα και τους ενοχλεί, τους θεωρούν περιθωριακούς. Αυτή τη λέξη νομίζω θα χρησιμοποιήσω.
1: Πολύ ωραία, πολύ μου αρέσει. Γι' αυτό και βλέπεις αυτή την αντίδραση. Mm-hmm. Δεν λένε κάτι για αυτοδιάθεση, λένε γιατί να λαμβάνονται αποφάσεις αλλού για μας χωρίς εμάς.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το.
0: Και η Βορειοϊρλανδία, γιατί εκεί το θέμα τώρα.
1: Τώρα εδώ δεν
0: είναι. Η περίπτωση άλλη.
1: Απλώς για αυτονομισμό, έτσι. Μιλάμε για ένα ιστορικό.
0: Έχουμε τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Και ταυτότητα ζήτημα έχουμε τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το.
0: Εδώ είμαστε.
1: Το 1998, που είναι πολύ σοβαρό, που. αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία και κατοχυρώνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό, την αρχή τη συνένεση. Δηλαδή, η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των Βόρειων Ιρλανδών. Εάν κάποτε η πλειοψηφία τη ζητηθεί με του δημοψηφίσματο και επιλέξει την Ένωση με την Ιρλανδία. Ναι, υπάρχει συμφωνημένο ο δικό χάρτη πώ μπορεί να γίνει αυτό και να έχουμε πια την.
0: Δημοψήφισμα Border Poll, αυτό που θα μεταφράζαμε ως δημοψήφισμα για το συνταγματικό καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας.
1: Και επειδή προβλέπεται αυτό, επειδή προβλέπεται από αυτή τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, είναι ίσως το πιο, είναι το πιο ευαίσθητο ζήτημα, πιο πολύ για τη Σκωτία μπορώ να πω, αυτό το θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας.
0: Εγώ πιστεύω ότι στους Βορειοϊρλανδούς, η Βορειοϊρλανδία είναι μοναδική περίπτωση, μιας και μιλάμε τώρα και για ταυτότητες. Γιατί εντάξει και οι ταυτότητες, είπαμε πριν ότι είπες πριν για τους Γερμανούς ότι δεν το έχουν βάλει τώρα τόσο πολύ στη συζήτηση. Εδώ είναι θέμα ταυτοτικό και για μένα από τις τρεις περιπτώσεις οι Βόρειοι Ιρλανδοί είναι αυτοί που ουσιαστικά συναντάνε τρία διαφορετικά πράγματα. Βρετανική υπηκότητα, Ιρλανδική ταυτότητα και ευρωπαϊκό προφίλ. Δηλαδή,
1: το Sinn Féin είναι ένα κόμμα το οποίο...
0: Τρία πράγματα μαζί είμαστε.
1: Όντως. Και γι' αυτό το Sinn Féin το βάζει πολύ, το οποίο... Στη Βόρεια Ιρλανδία είναι στην κυβέρνηση, στην δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι αντιπολίτευση. Χαρακτηρίζεται ως ένα κόμμα εθνικιστικό. Βάζει πάρα πολύ. Ως πρώτο θέμα έχει την ταυτότητα. Τη βάζει μπροστά και θέλει σε αυτό πάνω να επενδύσει και θέλουν να δούνε μήπως αυτή η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής οδηγήσει σε αυτήν την ένωση της Ιρλανδίας. Εκεί είναι και βέβαια εκεί... Έχουμε την κρίση τελικά του μοντέλου του Westminster, του Βρετανικού Κοινοβουλίου, γιατί καλά το είπαμε στην αρχή, η Βρετανία δεν είναι ομοσπονδία, έτσι, δεν είναι όπως η Γερμανία.
0: Τώρα, Δημήτρη, αν 300 χρόνια, στα 300 χρόνια τώρα, της πάλης σύμπλευσης διαφορετικών εθνικών ταυτοτήτων στο νησί, βρισκόμαστε εμείς τώρα και μπροστά και σε αυτό, νομίζω δεν έχει μείνει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Αν δηλαδή είναι σοβαρή αυτή, γιατί εγώ δεν το βλέπω, εγώ βλέπω περισσότερο ένα ερώτημα τι μας προσφέρει τελικά η παραμονή. Δηλαδή όταν ο κόσμος έχει πρόβλημα αρχίζει και βρίσκει, επιστρέφει πάλι στα βασικά του ερωτήματα. Και το Westminster είναι να βρει έναν τρόπο να κάνει ελκυστικό ή να το πω λίγο πιο αν θέλεις λαϊκά, δεν μπορείτε χωρίς εμάς και είναι και ελκυστικό αυτό. Μην διερωτάστε αν η παραμονή σας ας πούμε προσφέρει κάτι.
1: Αμφισβητείτε το μοντέλο με το
0: αυτή,
1: οποίο
0: το μοντέλο, ναι.
1: Κυβερνά το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι αυτό που λέτε.
0: Σε ασημεία των καιρών η αμφισβήτηση νομίζω ότι είναι μέσα σε όλα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, αυτό που έγινε στο Κάρτιφ νομίζω είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Ένα σημείο πίεση προς το Λονδίνο. Σηκώνω αυτό το χαρτί πάλι, το κατεβάζω κλπ.
1: Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πρακτικό ζήτημα ότι μακριά από την Αγγλία κανένα από αυτού δεν έχει μέλλον. Και αφορά κυρίως την οικονομική τους κατάσταση. Δηλαδή
0: κρατάμε τον Brexit ως γεννησιούργο αιτία για όλα αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Κρατάμε. Γιατί είναι σημαντικό. Επειδή το Brexit με το εθνικό προσανατολισμό στο Ευρωκοινοβούλιο is the last time you are blue to hear που έλεγε, έλεγε στο Φάρατζ ο Γιουνκέρ. Επομένως, το σημαντικό ποιο είναι ότι το Brexit είναι μια βαθιά πληγή που έχει αρχίσει και τα απόνερά του παραμένουν μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω να κλείσει ποτέ αυτή η πληγή. Και κάθε φορά σηκώνουμε το χαρτί αυτό που 300 χρόνια, γιατί τόσο είναι, συμπλέουμε με τις ίδιες ταυτότητες. Λοιπόν, πάμε. Πες το, μη σε κόψω.
1: Όχι, απλά ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή παρατήρηση ότι η αντίδραση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κ. Μπέρναμ, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Είπε στην ουσία θα σας ακούσουμε, θα μιλήσουμε. Δεν είδα μια επιθετική πολιτική. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, βέβαια, όταν βλέπει ότι αμφισβητείται αυτό το μοντέλο διοίκησης του Λονδίνου προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Μένει να φανεί αν ο κύριος Μπέρναμ θα είναι μια απλή στατιστική, θα είναι ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός με 10 χρόνια μετά τον Brexit, ο οποίος θα καθαιρεθεί. Γιατί μέσα σε 10 χρόνια Brexit έχουμε αλλάξει 6 πρωθυπουργούς.
0: Πάντως, γενικά, να σου πω την αλήθεια, όντως, δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς τα 300 χρόνια που λέμε, μια και λέμε εδώ, έχει ανατραπεί και ότι είναι άλογο κούρσας η συντηρητική στην Μεγάλη Βρετανία. Δεν ισχύει πια αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Τελειώσει πια αυτή η ιστορία.
1: Ούτε η εργατική ήταν κάτι ιδιαίτερο.
0: Όχι, απλά δεν έχαναν οι άλλοι τόσο πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν πιο... Αν ήταν να παίξεις ένα στοίχημα, έπαιζες τους συντηρητικούς, ακριβώς.
1: Τους συντηρητικούς, ακριβώς.
0: Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή πρεμιέρα και επιστρέφουμε με ΟΗΕ, μην φύγετε.

0: Τρίτο μέρος λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ολιβέρια 1. Τρίτο μέρος για την πρεμιέρα των συμφοιτητών σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Και από εδώ και πέρα, όπως ξέρετε, κάθε Πέμπτη στις 9 είμαστε μαζί σας μέσα από τους 102 και 2 στο ραδιόφωνο και στο radioolivera.gr on demand. Η εκπομπή για να πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να την ακούσετε και να την ξανακούσετε, όπως και στις άλλες πλατφόρμες. Και μας έχει μείνει το θέμα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Δημήτρη. Να σου διαβάσω για να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι ακούσαμε. Περιμένουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξημερώματα Παρασκευής. Έχει ακούσει και αυτός και Ερντογάν και Χριστοδουλίδη και τους υπόλοιπους. Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all είναι το θέμα της φετινής συνέλευσης. ΙΤΗ, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, διαχείριση των μεγάλων μετασχηματισμών και ένας ΟΗΕ που παράγει αποτελέσματα για όλους. Εάν είχα χειροκροτήματα σαν ηχητικό εφέ θα μπορούσα να τα ρίξω. Για μας που έχουμε αλλάξει για λίγο το ακτικόλεξο, το έχουμε κάνει, όχι το ακτικόλεξο, είναι σωστό την ανάλυση του, γιατί ο ΟΗΕ από Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει πλέον καταστεί Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών. Μια αρχιτεκτονική του 45 που δεν ξέρω αν εξυπηρετεί το 26, αλλά που όμως οι βασικές αρχές της ίδρυσής του παραμένουν εκεί. Και όπως είπε ο Μακρόν, δεν πρέπει οι αποφάσεις να είναι στα χαρτιά. Ποιες αποφάσεις εννοούσε τώρα, για τη Γάζα, για την Κύπρο, δεν ξέρω. Να τα πάρουμε από τη σειρά, γιατί έχουμε δει Τραμπ, έχουμε δει τον πρόεδρο του Ιράν, έχουμε δει τον βασιλιά της Ιορδανίας, έχουμε δει τον Μακρόν, τον Χριστοδουλίδη, τον Ερντογάν. Περιμένουμε και Νετανιάχου, τους περιμένουμε, ξέρεις, αυτούς που είναι να μιλήσουν αργότερα. Αλλά πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ντόναλντ Τραμπ, πάμε.
1: Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε στη εισαγωγή της εκπομπής, αμετροεπής, πιστός στις συνήθειές του. Είπε ότι τέλειωσε 8 πολέμους και μένει να φανεί και να κάνουμε και μια διαγωνισμό. Ας μας απαριθμίσει κάποιος ποιους εννοεί πολέμους. Όταν στη σελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως είπαμε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 67 ενεργές συγκρούσεις. Το περισσότερο, αυτό που με έκανε μάλλον μεγαλύτερη εντύπωση, ήταν το πρώτο αυτό που έδειξε με το δάκτυλο και τον Πούτιν και είπε διευθέτησε τον πόλεμο. Λες και έχει τη δυναμική αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες να ορίσουν έναν οδικό χάρτη για να σταματήσουν ο Ουκρανικός πόλεμος, παρότι στο προεκλογικό πρόγραμμα ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι θα σταματήσουν σε λίγες ημέρες. Ο πόλεμος μένεται 2 χρόνια μετά την επανεκλογή του. Και φυσικά έκανε πολύ κακή εντύπωση η αναφορά στο Ιράν, που είπε ότι εγώ είμαι σε ένα δίλημα, σκέφτομαι αν θα το εξαφανίσω ή αν θα συνεχίσω μαζί του. Με τις διαρροές να κάνουν λόγο ότι ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών, Ιράν και ΗΠΑ, είναι αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις. Και Κωνσταντίνε, είναι φοβερό το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάθε φορά που λέει ότι είμαι ένα βήμα πριν καταστρέψω το Ιράν, αν απαριθμίσουμε από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πρέπει να το έχει πει πάνω από 30 φορές. Και κάθε φορά μαθαίνουμε ότι πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Και αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε μάθει, το Ιράν ζητά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.
0: Είμαστε θύματα τρομοκρατίας, είπε ο πρόεδρος του Ιράν.
1: Είπε θέμα τρομοκρατίας και έκανε μια εξαιρετική ομιλία, συμβολική. Είπε ότι εγώ είχα γράψει ένα κείμενο, αλλά προτιμώ να σας δείξω, και έδειξε φωτογραφίες του Αλί Χαμενεί, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων, αλλά και τις φωτογραφίες των παιδιών, των 150 κοριτσιών που σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό, τον οποίο στην αρχή, ενώ είχαν αρνηθεί οι ΗΠΑ, τον παραδέχτηκαν. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει με αυτόν τον τρόπο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Βήμα, και γενικά όπου βρεθεί σε δημόσιο βήμα ο Αμερικανός έχει αυτή την τακτική. Δεν βλέπεις κάποια συνεκτική ομιλία, δεν βλέπεις έναν ηρμό, βλέπεις μόνο μια προσπάθεια να αποδείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πια είναι οι ισχυρές χώρες, είναι η ισχυρή χώρα η οποία μπορεί να επιβάλλει με τη θέλησή της και με το στρατιωτική της δυναμική πολιτικές αποφάσεις. Έχει διαψευστεί παταγωγός και ειδικά στο Ιράν, σε όλους τους στόχους που είχε μέχρι στιγμής, τους 4 στόχους που είχε βάλει για το Ιράν, απέτυχε να τους εκπληρώσει. Και έχουμε σε εξέλιξη λοιπόν μια γενική σύνοδο του ΟΗΕ, όπου στην ουσία παρακολουθούμε μονολόγους. Είχαμε μια εξαιρετική ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν, όπου όπως πολλές φορές έχει πει και εσύ, όταν κάποιος πλησιάζει στο τέλος το πολιτικό, μπορεί και λέει κάποιες αλήθειες, απελευθερωμένος πια. Είχαμε μια εξίσου πολύ σημαντική ομιλία του βασιλιά της Ιορδανίας, του Αμπντουλάχ, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει τον επικισμό στη Δυτική Όχθη. Και γενικά μια πάρα πολύ καλή ομιλία για τη μέγιστη υποκρισία, όπως είπε ο Κύπριος πρόεδρος, ο κ. Χριστοδουλίδης, ακούγοντας την πολύ κακή για μένα, αν θες τη γνώμη μου, ομιλία του Ταγί Περντογάν, δείχνοντας μια μηχανία και έναν εκνευρισμό. Γιατί από τη μία έλεγε ότι πρέπει να τα βρούμε στη βάση καλής γειτονίας στο Αιγαίο
0: Όχι,
1: και
0: είπα
1: βάσει
0: ότι
1: του διεθνούς
0: είναι
1: δικαίου.
0: τομέα σταθερότητα η Τουρκία.
1: Η Τουρκία είναι τομέα
0: Για τη
1: σταθερότητας.
0: δημοκρατία και ότι δεν μπορεί να είναι εκτός της αρχιτεκτονικής ασφάλειας Ευρώπης, ότι χρειαζόμαστε και
1: ναι, σε έναν
0: ότι
1: ΟΗΕ,
0: πρέπει η Κύπρος να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος.
1: Ναι, σε έναν ΟΗΕ ο οποίος έχει καταδικάσει την εισβολή στην Κύπρο, δεν έχει αναγνωρίσει κανένα στο κράτος πέραν την Τουρκία. Η ΟΗΕ έχει κατηγορήσει την Τουρκία για τουλάχιστον 7 εγκλήματα πολέμου. Βιασμό, εκτοπισμό, αρπαγή περιουσίας, ο πόλεμος, ο επιθετικός πόλεμος είναι έγκλημα πολέμου για τον ΟΗΕ. Λοιπόν, και είχε το θάρρος και το θράσος μάλλον ο Τούρκος πρόεδρος να μιλήσει από βήματος της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ για παράγοντα σταθερότητας και για επίλυση των διαφορών με την Ελλάδα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και αυτό και ήταν η πληρωμένη απάντηση του κ. Χρυστοδουλίδη μιλώντας για υποκρισία. Και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να φτιάξει μια ομιλία, να κάνει μια ομιλία η οποία να μείνει και να καταδείξει ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν είναι ο παράγοντας σταθερότητας στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή. Είναι μια χώρα η οποία είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης και έχει μια αναθεωρητική
0: Ακριβώς.
1: στρατηγική αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
0: Δημήτρη, γενικώς, έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι παραλαμβανόμαστε πολύ. Απλά είπα και επιμένω ότι από το να μην έχουμε αυτήν την σύνοδο μπροστά μας για τα αυτονόητα και να τα ξανακούμε, είναι πολύ καλύτερο που την έχουμε και τα ακούμε από το να μην υπήρχε. Και είναι σίγουρο ότι περνάει προς τον κόσμο το συμπέρασμα ότι οι ηγέτες του σύγχρονου κόσμου, προφανώς με τους σχετισμούς των δυνάμεων αυτούς, είναι μπροστά σε μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο δίλημα. Η αρχιτεκτονική του ΟΗΕ είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις του 26. Είναι η δυνατή αυτή που ήταν το 45, να το πω έτσι. Είναι οι παίχτες και οι ηγέτες αντίστοιχου βεληνικούς. Και ακόμα πιο σπουδαίο ερώτημα, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους εγκληματίες πολέμου από αυτούς που κάνουν άμυνα? Γιατί το λες πολλές φορές και πρέπει να το ξαναπείς άλλη μία, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι συζητάμε εδώ.
1: Ναι,
0: ποια είναι
1: ναι.
0: τα όρια που ξεφεύγουν και γιατί
1: άμυνας.
0: Βρισκόμαστε να μιλάμε για 69 πολέμους, γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Ξέρετε, είναι αυτό που είπες ότι κάθε φορά, το έχουμε πει και άλλες φορές, οφείλουμε να κάνουμε μία παρατήρηση, να εξηγήσουμε και να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι όσον αφορά πούμε, το ζήτημα του Ισραήλ και πώς φέρεται στη Μέση Ανατολή. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023 το Ισραήλ δέχτηκε μια τρομοκρατική επίθεση δεχθέσα. 1.500 νεκροί, πάνω από 250 όμηροι της Χαμάς. Μια επίθεση τρομοκρατική η οποία οργανώθηκε από το Ιράν. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή τότε και στους συμφοιτητές. Το οποίο δίνει το δικαίωμα προφανώς στην αυτοάμυνα στο Ισραήλ. Σφαγιάστηκαν 1.600 άνθρωποι σε εκείνο το περίφημο φεστιβάλ τραγουδιού όπου νέοι άνθρωποι που μεγάλωναν στη Δύση, όχι μόνο στο Ισραήλ, οι οποίοι διαδήλωναν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα στη μετανάστευση, για το δικαίωμα για ένα καλύτερο αύριο κάποιο ο οποίος φεύγει από τη χώρα του γιατί ζει σε έναν πόλεμο, κινδυνεύει η ζωή του, κινδυνεύει η ύπαρξή του, αυτή η δικιά του και τη οικογένειά του, να αναστήσει ένα καλύτερο μέλλον. Και τελικά αυτοί οι άνθρωποι σφαγιάστηκαν, υποτίθεται από τους εκπροσώπους αυτούς που καμία σχέση δεν έχουν, σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία λιμένεται τη Γάζα. Όμως πρέπει να πούμε ότι όπως απεδείχθη μετά, ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες, την περίφημη Sinn Bet, ότι επίκειται κάτι μεγάλο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψαν
0: οι Ισραηλινές. Και αυτό λοιπόν είναι δικαίωμα
1: αυτό
0: στην αυτοάμυνα, προστατεύεις, να περιφρουρείς
1: τα σύνορά σου.
0: Τα σύνορά σου.
1: Και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είπαμε πριν ότι ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο Αμπντουλάχ, μίλησε για το έγκλημα, εναντίον της ανθρωπότητας που κάνει το Ισραήλ, επεκτείνοντας ο επικισμός στη Δυτική Όχθη. Οι εφημερίδες στο Ισραήλ, ακόμα και τώρα, σύσπρεψε πληροφορίες που έχουν, λένε ότι ο Αμπντουλάχ ο ίδιος επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και του είπε ότι κάτι επίκειται στα νότια σύνορά σου, πρόσεξε. Επίκειται μια μεγάλη επιχείρηση, ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα. Και είναι αυτό με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος, εκτός των άλλων, μετά τις εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο στο Ισραήλ και αν τις χάσει ο Νετανιάχου, γιατί μην ξεχνάμε ότι κατηγορείται για διαφθορά, κατηγορείται για διασπάθηση δημοσίου χρήματος και αν ο Νετανιάχου χάσει εκλογές, σίγουρα θα κατηγορηθεί ή θα του ζητούν ευθύνες για ποιο λόγο δεν εισακούστησαν οι πληροφορίες της ΣΥΝΠΕΤ των μυστικών υπηρεσιών ότι κάτι επίκειται στο νότιο κομμάτι του Ισραήλ και φυσικά μιλάμε για την τρομοκρατική επίθεση και συν τα άλλα δημοσιεύματα τότε, Κωνσταντίνε, όπου λέγανε ότι ο Νετανιάχου έκανε στραβά μάτια και άφηνε όπλα και χρήματα να περνάνε μέσα από το Ισραήλ προκειμένου να υπάρξει αυτή η εχθρότητα μεταξύ της Χαμάς που είναι στη Γάζα και της Φατάχ στη δυτική όχθη του Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να μην γίνει ένα ενιαίο μέτωπο και από κοινού η δυτική όχθη και η Γάζα να ζητήσουν τη δημιουργία ενός ξεχωριστού
0: θα γράψει ιστορία,
1: παλαιστινιακού
0: λοιπόν,
1: κράτους.
0: Αυτές τις αφορμές για αιματοχυσία.
1: Ακριβώς. Αλλά οφείλουμε αυτή τη διευκρίνηση γιατί όποτε
0: όχι,
1: μιλάμε.
0: Όχι, είναι πολύ καλά, πολύ καλά κάνεις και το λες. Γιατί κρινόμαστε
1: λέμε,
0: όλοι για αυτά που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά στο δημόσιο λόγο. Έτσι. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, εγώ κράτησα και κάτι άλλο μέχρι σήμερα σε αυτή τη σύνοδο του Προέδρου από τον Μπαγκλατές, του Χάλιλουρ Ραχμάν, ο οποίος έθεσε το ερώτημα που σου έθεσα κι εγώ. Η αρχιτεκτονική του Συμβουλίου Ασφαλείας, η υποεκπροσώπηση της Αφρικής και το γεγονός ότι ίσως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες μόνιμες έδρες και ίσως αυτό να είναι και ένα μέρος της προοδευτικής ή αν θέλεις της εξελικτικής δράσης που πρέπει να έχει ο ΙΕ. Γιατί ο ΙΕ έχει ένα βασικό πρόβλημα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Στηρίζεται σε κράτη που είναι εκγενετής ανταγωνιστικά μεταξύ τους.
1: Και ηγεμονικά.
0: Αυτό. Δηλαδή, φαίνεται τόσο απλό και είναι τόσο σύνθετο. Όχι. Είναι καθαρή δύναμη ισχύως Ηρόδοτος, Θουκυδίδης και ούτω καθεξής. Επομένως, η αρχιτεκτονική είναι το ένα, η προθυμία των δυνατών και βεβαίως η μεγάλη διπλωματική αγωνία που έχουν όλοι οι μικρότεροι και οι δυνάμεις που είναι κάτω από τις περιφερειακές. Επομένως, αυτό που περιμένουμε εν κατακλείδη στην ολοκλήρωση αυτής της εβδομάδας είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, γιατί δεν είπα τυχαία τη λέξη εμπιστοσύνη. Συζητάμε για τη λέξη εμπιστοσύνη. Λέει ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ ότι οι χώρες πρέπει να λύνουν τα προβλήματά τους στον ΟΗΕ. Είναι τελικά ο ΟΗΕ το μέρος για να λύνουν οι χώρες τα προβλήματά τους? Ξέρεις, αρχίζουμε και πάμε και φιλοσοφούμε γύρω από το θέμα. Αλλά η επαναληπτική αυτή διαδικασία κάθε χρόνο να ακούμε τετριμένα πράγματα, όπως το είπες πολύ ωραία, μονολόγους, πίσω να υπάρχουν διπλωματικές αντιπροσωπείες, να υπάρχουν πρόεδροι όπως ο Τραμπ να δείχνουν με το δάχτυλο στην οθόνη, λες και είναι American Wrestler που βλέπαμε παλιά από τις τσιρικάδες. I want you, τελείωσα με αυτόν και τώρα θέλω εσένα, ας πούμε, και λίστο και έλα κλπ. Μάλλον αναφέρονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο ακροατήριο. Αλλά στην ουσία από πίσω υπάρχουν κάποιες διπλωματικές ομάδες που θέλω να πιστεύω ότι ξέρουν να χαλμηλώνουν την ένταση.
1: Τουλάχιστον προσπαθούν, Κωνσταντίνε, να χαλμηλώνουν την ένταση, αλλά όσον αφορά την αρχιτεκτονική ασφαλείας και γενικά το ζήτημα της εμπιστοσύνης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, νομίζω ότι έχει χαθεί προπολού. Ιστορικά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήταν η μετεξέλιξη της κοινωνίας των εθνών που είχε γίνει από τον Woodrow Wilson μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά το αιματοκύλισμα το μεγαλύτερο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θεώρησαν σωστό οι μεγάλοι νικητές να φτιάξουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ώστε να μπορούν να επιλύονται τα ζητήματα σε διπλωματικό επίπεδο. Όμως η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος υπερκρατικός οργανισμός που να μπορεί να επιβάλλει τις αποφάσεις του, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τις επιβάλλει. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε που αυτό, επειδή είπες για τον Θουκυδίδη, όπου λέει ότι ο Θουκυδίδης ο ισχυρός καθορίζει τις μοίρες όλων των άλλων, τη μοίρα των υπολείπων πόλεων κρατών ή των υπόλοιπων χωρών. Ο Θουκυδίδης λέει και κάτι άλλο για τις αμφικτιονίες, δηλαδή τις συμμαχίες που έκαναν τότε, και λέει ο Θουκυδίδης ότι οι συμμαχίες τις κάνει ισχυρή με το πρόσχημα της οικουμενικότητας, αλλά στην ουσία εξυπηρετούσαν τα δικά του συμφέροντα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, το οποίο ακούγεται κοινικό, ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξυπηρετεί τα λίγα μεγάλα μέλη που έχουν και τις μόνιμες έδρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, ήταν και η Βρετανία.
0: Αυτό
1: και
0: ακριβώς
1: Γαλλία.
0: Λοιπόν, γι' αυτό έβαλα του Προέδρου, του Μπαγκλαδεσιανού την πρόταση.
1: Το είπε πάρα πολύ ωραία, ίσως έχει διαβάσει καλύτερα στο Κιδίδη αυτός, κυρίως από τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θυμίζω και την προηγούμενη, επειδή είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Τραμπ είχε πάει Στην Κίνα του είπε, να μην, του είπε ο Κινέζος πρώτα να μην πέσει δουλειά στην παγίδα στο κυρίδι.
0: Ακριβώς.
1: Στο κυρίδι Στραπ, νομίζω ότι δεν κατάλαβα τίποτα ο κύριο Στραπ από εκεί. Ποιο είναι ο Θοκυρίδη και ποια είναι η Τραπ που τραγουδάει ενδεχομένω.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Μπορεί, Δημήτρη. Αλλά ο Θοκυρίδη αυτό λέει στο έργο του στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ότι συνήθω οι μεγάλε συμμαχίε γινόντουσαν από κράτη ηγεμονικά και με πρόσημα την οικουμενικότητα για να σταματήσουμε του πολέμου. Αυτοί εξυπηρετούσαν τα δικά του συμφέροντα. Και συνήθω εκεί ήταν το πρόβλημα. Ή θα κολλήσει πάνω σε μια ηγεμονική δύναμη ω χρήσιμο ηλίθιο ή ω χρήσιμο σύμμαχο ή ω δεδομένο.
0: Δολοφονήσουμε ένα τον άλλο στο όνομα τη ειρήνη, λοιπόν.
1: Το όνομα τη ειρήνη. Οπότε η αρχιτεκτονική ασφάλεια σίγουρα αλλάζει, αλλά δεν έχει σχέση με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ έχει σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνη. Όμω είναι απαραίτητο γιατί η Κωνσταντίνε ακούγεται.
0: Για να λέμε τα αυτονόητα που λέμε και εμεί εδώ σήμερα, που λογικά ακριβώς πέφτουμε και εμεί αυτή τη γοητεία του αυτονόητου πολλέ φορέ, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει άλλη οδός. Και η απόλυτη απαξίωση, και να μην το συζητάμε, ή να το βγάζουμε από τα δελτία μας και από τις ειδήσεις που θέλουμε να μεταφέρουμε και εμείς στο Ράδιο Αλιβέρι 1, μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε πολύ θεματική δημοσιογραφία και όχι τόσο τοπική, αλλά νομίζω ότι τελικά στον πολυπολικό κόσμο αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει όταν βγαίνει κάποιος και λέει σε ένα δημοτικό συμβούλιο ότι υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή οι τιμές στα καύσιμα είναι τεράστιες λόγω του Ορμούζ. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για αυτά και να επανέλθουμε σε αυτή την λογική, δηλαδή κατανόησης του ανταγωνισμού των ισχυρών, της ισχύως και βέβαια της αναγκαστικής πνευματικής οδού πρέπει να είναι συνεχόμενη των υπολείπων κρατών, όπως η χώρα μας που χρειάζεται να απαντήσει σε όλα αυτά
1: βεβαίως
0: που ακούει,
1: βεβαίως,
0: ψυχραιμία,
1: βεβαίως,
0: αλλά και η ψυχραιμία δεν σημαίνει κυβίστηση, υπαναχώρηση, κατευνασμός και λογική
1: όχι
0: κατευνασμού που μας οδηγεί πάντα να κάνουμε βήματα πίσω.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή η αποτροπή είναι το νόμισμα με το οποίο γίνονται οι συναλλαγές στις διεθνείς σχέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή η αποτροπή και η ισχύς είναι τα νομίσματα που κυκλοφορούν, να το πούμε έτσι απλά, αυτή την περίοδο στα διεθνή φόρα.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει και οφείλουμε, και το κάνει η Ελλάδα, δεν μπορούμε να είμαστε ακυρωτικοί, δεν μπορούμε να είμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και γενικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή κινείται σε μια τέτοια λογική και μένει να φανεί το αποτέλεσμα και όπως είπες και εσύ, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του Ελλάδου Υπουργού.
0: Εδώ είμαστε για να τα αναλύσουμε και για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι βάλαμε λίγο πολλά θέματα στο τραπέζι για πρεμιέρα. Είναι λογικό. Και ελπίζουμε να κράτησαμε το ενδιαφέρον και στους φίλους μας παρακολουθούν σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά μέσα από τους 102 και 2 των FM. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ στο Επανειδήν και Επανακού. Είναι εδώ στο στούντιο των συμφοιτητών.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
9: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
9: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
9: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
9: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.

0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
1: στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα.
4: Κάθε Τρίτη
0: στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα άνοιξη. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
0: Στα Περίπτερα.

0: συνέβεια.
1: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.